του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Με χάδια τρομαγμένα.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: του Βαρέλη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΚ Άρης 5-0, Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σταξιούχοι, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.

Πασόκ για το συνταξιούχο. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ.

0: Στο δημόσιο τώρα.
1: Θεσπίζετε.
0: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.

0: Τώρα Πασόκ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό με επαναφορά του 13ου μισθού.
1: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027.
2: Ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
3: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
4: Έχει δίκιο.
3: Άντε.
4: Έχει δίκιο. Άντε να βρεις τώρα τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
5: Αφού οι τσέπες εδώ, λέω είναι μικρές. Πρέπει να τις μεγαλώσω. Δεν γίνεται. Με τόσα που έχουν δώσει όλοι, δεν γίνεται.
4: Σπάω το κεφάλι μου. Πού θα ξοδέψουμε τόσα λεφτά.
5: Εσύ να το βρεις. Βρες μας τρόπους.
4: Δεν έχω βρει τρόπο μέχρι
5: πού
4: τώρα.
5: Πού θα τα χαλάσουμε.
4: Γιατί κάθε Σεπτέμβριο, μα κάθε Σεπτέμβριο, οι Έλληνες γινόμαστε πλούσιοι.
5: Πλούσιοι.
4: Με τόσα δηλαδή τα οποία εισπράττουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
6: Πρέπει σπίξαμε στα λεφτά.
4: Έχουμε πήξει στα λεφτά λοιπόν. Πάρε δώρα, πάρε επιδόματα, πάρε σπίτια, πάρε νερά που τα ρίχνει κάτω η Κάτζου.
5: Και αυτά που λες, πέφτουν και τα νερά μου, πέφτουν και τα νερά.
4: Εγώ φταίω ρε Αμαλία μου.
5: Πολύ φταίς εσύ.
4: Κάθε Σεπτέμβριο ανεβαίνει όποιος είναι πρωθυπουργός, όποιος είναι αρχηγός της σωματικής αντιπολίτευσης.
5: Θα συμφωνήσω.
4: Οι ηγέτες όλων των κομμάτων και δίνουνε. Δίνουνε.
5: Ναι. Απλώς να πω ότι τώρα σε προνομιακή θέση είναι ο πρωθυπουργός, γιατί ο πρωθυπουργός έχει το ταμείο. Δηλαδή κυβερνά και εκεί ταμείο. Ξέρει πόσο βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν, δεν έχει το ταμείο. Άρα θέλω να πω ότι, εντάξει, λες, οι άλλοι τάζουν, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση που ανεβαίνει πάνω έχει το ταμείο, άρα βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση. Αυτό είναι λογικό. Ακούσαμε πολλά και θα ακούσουμε και άλλα, γιατί είναι το Σαββατοκύριακο, το επόμενο του κ. Ανδρουλάκη, και θα ανέβει 9 Σεπτεμβρίου για τη συνέντευξη τύπου και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα θα ακούσουμε και άλλα.
4: Έχουμε να πάρουμε και άλλα δηλαδή.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο αυτά που πήραμε.
5: Όχι, να πάρεις κι άλλα.
4: Θα πάρουμε κι άλλα.
7: Πάρε κόσμε, περάστε εκεί.
4: Όλοι θα πάρετε.
5: Μην τζακώνεστε. Μην τζακώνεστε, γιατί για όλους έχει ο μπαχτσές, από εγώ.
4: Τώρα όπως το λες έτσι το μην τζακώνεστε, όλοι θα πάρετε.
7: Περάστε, περάστε κύριε. Σιγά σιγά, σιγά σιγά στα μία κύριε. Μην μιλείτε συνοστισμό, διότι ο συνοστισμός φέρνει τη γρήπη.
4: Παιδιά, προσοχή και στη γρήπη. Σιγά σιγά, εντάξει, να πάρουμε λεφτά, αλλά μην κολλήσουμε και καμιά γρήπη. Έτσι.
5: Εντάξει, τα λεφτά τα θέλουμε όμως.
4: Τα θέλουμε.
5: Τα θες και εσύ τα λεφτά.
4: Εννοείται,
5: τα
4: όλοι τα θέλουμε.
5: Πώς θα γίνει.
4: Εγώ δεν τα θέλω. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Εντάξει, αυτό το Σεπτέμβριος αυτός είναι ζεστός, έτσι, δηλαδή, εντάξει,
4: στο βράδυ, ρε παιδί, τι ζεστή
5: ήταν. Σκάσαμε και στη Θεσσαλονίκη, σκάσαμε, σου λέω, γιατί άρτη εγώ αφηθείς από την... Άρτη τώρα, εντάξει.
4: Καλά, άργα. Κάνω καταγγελία στο ξεκίνημα της εκπομπής, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη,
5: ναι,
4: δεν έφερε, παιδιά.
5: Έχεις δίκιο που με καταγγέλεις, αλλά είμαι τόσο
4: ούτε
5: κουρασμένη.
4: Ούτε κουρκουμπίνι δεν έφερε.
5: Ναι, και επίσης τα τρίγωνα Παναοράματος και να τα έπαιρνα, δεν θα άντεχαν από τη ζέστη που είχα, γιατί πάντα φέρνω.
4: Πέρσι δηλαδή πώς άντεξαν.
5: Δεν είχε τόσο ζέστη.
4: Δεν είχε τόσο ζέστη.
5: Αλήθεια λέω.
4: Τίποτα, παιδιά, τίποτα. Ούτε τριγωνάκι. Μόνη της τα κατασπάραξε όλα στη Θεσσαλονίκη. Έχω πληροφορίες εγώ.
5: Ναι, έχεις πληροφορίες. Τι κατασπάραξε.
4: Έφαγε εκεί, γύρους έφαγε. Σουτζουκάκια έφαγε. Κεμπάπ έφαγε. Τρίγωνα, μπουγάτσες, τίποτα δεν άφησε. Ψάχναν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην έκθεση. Τα είχε σαρώσει όλα η Κάτζου.
5: Μόνο αυτά λες. Ότι έτρεχα σαν το. Ήταν ένα δικατάρα, δεν το λες.
4: Κατάλαβα, για δουλειά δεν πήγε.
5: Για δουλειά πήγα, εντάξει. Για δουλειά. Η Θεσσαλονίκη πάντα είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μένα, για όλους τους συναδέλφους που ήταν πάρα πολύ εκεί από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν πάρα πολύ κουραστική και αυτό είναι αλήθεια.
4: Φυσικά. Θα μας μεταφέρει λοιπόν η Αμαλία
5: το κλίμα
4: από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα αναφερθούμε εκτενώς και στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη από κοινωνικούς εταίρους και από τους πολίτες στο άκουσμα αυτών των μέτρων. Και φυσικά όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.
5: Εντάξει, και την πολιτική, γιατί είχε και πολιτική και έντονη πολιτική χρειά η συγκεκριμένη ΔΕΘ. Είναι η ΔΕΘ πριν τις εκλογές, δεν είναι κάτι απλό. Άρα είχε και πολιτικά μηνύματα, ξεκάθαρα. Τα έστειλε ο Πρωθυπουργός προς πάσα κατεύθυνση. Εγώ όμως θα μείνω στα μέτρα και θα μείνουμε, γιατί ο Ιωσήφ έχει κάνει όπως πάντα την προεργασία όλη για να δούμε τα μέτρα. Γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα των ακροατών που ζητούν διευκρινήσεις. Σήμερα, αύριο θα έχω περισσότερο να πω, γιατί υπάρχει μια εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, επειδή κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορούσαν να υποθούν, εντάξει, στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, εκεί έγινε ξεδίπλωσε το σχέδιο ο Πρωθυπουργός και το οικονομικό πακέτο. Σήμερα που θα ακούσουμε τις διευκρινήσεις, αύριο θα έχουμε πιο πολλά να σας πούμε.
4: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, λοιπόν, ναι, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, ναι, στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα στις 10 το πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου θα είναι στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, οπότε ξεκινάει και επίσημα αυτή η νέα ραδιοφωνική περίοδος. Πολύ ζέστη, όπως μας είπε η Αμαλία, και χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Πολύ, το βράδυ ήταν δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή χθες το βράδυ ένιωσα ζέστη.
5: Και εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και στη Θεσσαλονίκη είχε και πάρα πολύ υγρασία. Το κλίμα έχει, είναι και υγρό. Και την αισθανόσαν πολύ περισσότερα σε σχέση με την Αθήνα.
4: Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την, ναι, ονομαστική τους εορτή σήμερα. Κασιανή, να χαιρόμαστε,
5: να
4: την Κασιανή βραχά.
5: Βεβαίως την Κασιανή μας.
4: Χρόνια πολλά, γιορτάζει και ο Σόζον.
5: Ο Σόζον εαυτόν σωθήτων.
4: Είναι του Αγίου Σόζοντος σήμερα.
5: Μάλιστα.
4: Να βάλει το χέρι του λοιπόν, μπας και σωθούμε αφού είναι του Αγίου Σόζοντος.
8: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα.
4: Ναι, αλλά είναι ο Σόζον. Δεν ξέρεις καμιά φορά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάμε για τις πρώτες καλημέρες, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται ήδη βροχή τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό, καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Καλημέρα και στην Αρετή, η οποία κάνει διακοπές στα Κανάρια νησιά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αρετή. Αλλά όπως πολύ σωστά επισήμανε η Αμαλία, τα πρώτα μηνύματα που έρχονται είναι σχετικά με τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σάββατο στην ομιλία και την Κυριακή σε συνέντευξη τύπου από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δώσουμε ένα περίγραμμα των οικονομικών μέτρων, βεβαίως, που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και να επανέλθουμε για να κάνουμε τον σχολιασμό και να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν. Τα μέτρα λοιπόν σε ένα μάζεμα περίπου ενός λεπτού.
9: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο. Σταξιούχοι, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Στο πεδίο του δημογραφικού, μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
5: Λοιπόν, αυτό είναι το περίγραμμα, τα βασικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ κρατώ το 300 που γίνεται 400 για τους συνταξιούχους, αυτή η ενίσχυση που είναι μόνιμη και που αφορά μια κατηγορία πολιτών που έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Επειδή έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, όχι, δεν έχει αλλάξει το ηλικιακό όριο, είναι η άνω των 65, όμως δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα αυξηθεί περίμετρος, γιατί από τη μία μένει και διαφωνώ και το έχω πει για το ηλικιακό όριο των 65, παραμένει το ίδιο. Όμως, καθώς δεν έχει συντοματικά κριτήρια, θα μπουν πιο πολύ σε αυτή την ενίσχυση. Είναι 400 ευρώ, είναι μόνιμο το μέτρο και θα δίνεται κάθε Νοέμβριο όπως δίνεται. Άρα, το Νοέμβριο οι συνταξιούχοι που είναι οι δικαιούχοι θα πάρουν αντί 250-300 ευρώ, θα πάρουν 400 ευρώ, δηλαδή κοντά στην εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ. Κρατώ και το φορολόγιο για τους αγρότες στα 20.000 ευρώ, που είναι. Μιλώντας με κάποιους ανθρώπους τον αγροτικό κόσμο εκεί στη Θεσσαλονίκη, μου είναι θετικό το μέτρο. Γιατί δεν είναι πολλοί αγρότες που βγάζουν πάνω από 20.000 ευρώ. Ακόμα όμως και 30 να βγάζεις. Τα πρώτα 20.000 ευρώ είναι φορολόγητα. 20.000 ευρώ αφορολόγητα για τους τριτέκνους. Θα περίμενα να ακούσω κάτι πιο γενναίο εκεί, πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω ένα τρίτεκνος με 20.000 ευρώ. Ρε παιδί μου, με έχεις τρία παιδιά, 20.000 ευρώ μπορείς να ζήσεις.
4: Τους άκουσα επιφυλακτικούς.
5: Ναι,
4: τους
5: δεν λέω ότι δεν είναι θετικό όμως, είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά λέω ίσως έπρεπε να είναι παραπάνω το ποσό.
4: Είναι πιο ικανοποιημένοι οι πολυτεκνοί με την αύξηση του πολυτεκνικού επιδόματος.
5: Εκεί με τα επιδόματα γίνει
4: 1.000 ευρώ
5: έτσι.
4: Για κάθε παιδί.
5: Ακριβώς.
4: Εκεί πέρα υπάρχει μια ικανοποίηση, αλλά οι τρίτεκνοι λένε ότι αυτή η ενίσχυση, δηλαδή με τη μείωση της φορολογίας, είναι σχεδόν μηδαμινή. Αυτό λένε οι τρίτεκνοι.
5: Να σας δώσω λίγα νούμερα. Περίπου είναι 47.000 οι αγρότες που θα δουν μηδενικό συντελεστείο στα 20.000 ευρώ. 1,1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, πάνω από το 90% εκμεταλλευτές ταξί με μισή άδεια, θα είναι και από τους ωφελημένους. 40.000 δικαιούχοι στεγαστικών δανείων, σπίτι μου 3, γιατί και για το σπίτι ανακοινώθηκε το σπίτι μου 3. 87.000 περίπου τρίτεκνοι που θα δουν μείωση φόρου λόγω του αφορολόγητου. Θα έχουμε 270.000 συνταξιούχους άνω των 65 που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδημα και τώρα θα το πάρουν και θα πάρουν απευθείας 400 ευρώ. Είναι αυτό που σου είπα για τα συνδυματικά. Άρα θα έχουμε την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων που θα λάβουν το 400. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι βάλτε και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ. 218.000 άτομα αναπηρία. Τα επιδόματά τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους με προβλήματα. Με τη αριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, και αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από ένφια για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2.200 κατοίκους. Και βέβαιως, το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους, ας το πούμε ένα τύπο δώρου, που δεν είναι, αλλά αυτό θα γίνει από το Δεκέμβριο
4: του 27,
5: και εκεί ακούγονται γκρίνιες.
4: Εκεί λοιπόν υπάρχει γκρίνια.
5: Εντάξει.
4: Υπάρχει γκρίνια, γιατί το πρώτο το οποίο λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ότι εμείς αυτό που ζητάμε είναι η επαναφορά των δώρων και όχι ένα επίδομα. Θέλουμε να πάρουμε πίσω τα δώρα τα οποία μας έχουν κόψει στα μνημονιακά χρόνια. Και ταυτόχρονα το γεγονός που μόλις ανέφερες, ότι αυτή η ενίσχυση για τους δημοσίους υπαλλήλους των 500 ευρώ θα έρθει από το Δεκέμβριο του 2027 και όχι από το Δεκέμβριο του 2026. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση το Νοέμβριο.
5: Τώρα,
4: του
5: 2026, την αυξημένη ενίσχυση.
4: Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο.
5: Κοίτα, επειδή έτυχε στο ξενοδοχείο που διέμενα να μένει και ο κύριος Τσίγκας, είναι ο πρώτος εργαζομένος του προσδοστικού σώματος, αν θυμάμαι καλά, και έκανα μια συζήτηση και ο ίδιος μου είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι όχι από τα 500 ευρώ, αλλά ότι θα τα λάβουν το Δεκέμβριο του 2027.
4: Και κοίτα να δεις, τώρα έρχεται ένα μήνυμα από την Ευαγγελία. Και λέει, να διευκρινίσουμε, γιατί θα το έλεγα, λέει αυτό, ότι δεδομένο ότι τα 500 ευρώ στους δημοσίους θα δοθεί το 27 το Δεκέμβριο, δηλαδή ψηφίστε με αν θέλετε, γιατί το Δεκέμβριο του 2026 ας πούμε ότι δεν τα χρειάζεστε. Πώς το εκλαμβάνει κάποιος ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος? Δηλαδή, μόλις τώρα ήρθε αυτό το μήνυμα από την Ευαγγελία. Καλή σου ημέρα.
5: Λοιπόν, τώρα μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε.
4: Εκπρόσωπο
5: του
4: καλημέρα.
5: ΠΑΣΟΚ και στέλνει ένα μήνυμα. Λέει τη αριθμική αναπροσαρμογή των προνοιακών επιδομάτων, πρόταση του ΠΑΣΟΚ που έχουμε καταθέσει με τρεις τροπολογίες που έχει απορρίψει η κυβέρνηση. Αυτό μας έστειλε ως μήνυμα ο κ. Τσουκαλάς και το μεταφέρουμε. Γενικώς υπάρχει έτσι.
4: Υπάρχει μια κόντρια. Γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα. Έτσι. Όταν είπα εγώ ότι θα δώσω 13η σύνταξη, εσύ μου είπες ότι δεν βγαίνει, αλλά δίνει την ενίσχυση των 400 ευρώ.
5: Είναι άλλο που λέει η κυβέρνηση όμως, δεν δίνω σύνταξη μισή.
4: Ναι, αλλά δίνεις μία ενίσχυση 400 ευρώ που είναι κοντά στην εθνική σύνταξη. Ναι. Όταν σου λέει, είπα εγώ για 13ο μισθό στο δημόσιο.
5: Σε βάθος τριετίας.
4: Ναι, εσύ δίνεις τώρα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, που είναι ένα ποσό σχετικά κοντά σε ένα δώρο σε έναν 13ο μισθό. Υπάρχει αυτή η κόντρα, η οποία θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, και από εκεί και πέρα και ο κατώτατος μισθός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και τον ακούσατε, τον Απρίλιο θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με στόχο τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει τα 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός.
5: Ακριβώς.
4: Χιλιάρικο λοιπόν ο κατώτατος μισθός, κάτι τέτοιο έχει υποσχεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε λοιπόν για κατώτατο μισθό 1000 ευρώ.
10: Χιλιάρικο. Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
4: Ναι, θα είναι σαν ηλιοβασίλεμα. Θα είναι ο κατώτατος μισθός των 1000 ευρώ.
5: Κοιτάξτε, επειδή στέλνουν μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές και τους ευχαριστούμε. Το ένα έχει να κάνει με το ηλικιακό όριο για την ενίσχυση στους συνταξιούχους, στα 65 έτη. Έχουν δίκιο. Σου λέει σε ποια άλλη χώρα υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όμως πέρα από αυτό, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούν. Το ηλικιακό όριο. Σίγουρα δεν λέω να είναι. Δεν μπορεί να είναι για όλους τους συνταξιούχους. Δηλαδή κάποιος που έχει πάρει σύνταξη στα 55 του. Για ειδικούς λόγους ή δεν ξέρω τι. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν αντέχει και ο προϋπολογισμός. Να το βάλουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Όμως, αυτός που είναι 64 ή 63, θα μου πείτε τώρα, θα μου πούνε στην κυβέρνηση. Ναι, κυρία Κάντζου, αν είναι να δώσουμε στο 64, αυτός που είναι 63 θα παραπονεθεί. Στο 63, 62. Κάπως έτσι πάει. Και βεβαίως πάρα πολλά μηνύματα σου λέει γιατί για το δώρο αυτό στους δημοσίους υπαλλήλους δεν το δίνω από το Δεκέμβριο του 26. Αυτό λειτουργεί λίγο εκβιαστικά. Δηλαδή, ψηφίστε μας για να σας δώσουμε τα 500 ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι το έκανε με αυτό το σκεπτικό ο Πρωθυπουργός. Απλώς βάλανε με το οικονομικό επιτελείο κάτω τα κουκιά και είδαν πώς βγαίνουν. Και αποφασίσανε αυτό το 500άρικο να το δώσουν το Δεκέμβριο του 27. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι αυτό είναι εκβιαστικό. Εγώ όμως λέω ποια είναι, θεωρώ ότι είναι πώς αποφασίστηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σου λέει δεν γίνεται να τα δώσουμε όλα μαζί. Δεν πρέπει να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και πειθαρχία. Πάμε έτσι.
4: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις που όπως σας είπαμε υπάρχουν από τις επαγγελματικές ομάδες. Αλλά θα σταθούμε και σε ένα ακόμη μέτρο το οποίο έχει συζητηθεί πολύ και έχει να κάνει με αυτόν τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται από εδώ και στο εξής. Μιλάμε για έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το μέτρο ξεχωριστά, γιατί και εκεί υπήρξε μια κόντρα, αλλά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, μαζί φυσικά όπως σας είπα και με τις αντιδράσεις, αλλά και με τα δικά σας μηνύματα στο στούντιο atrialfm.gr.
5: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το μπάτζετ, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχει φοιτητική χρέωση καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
4: Και επειδή πλέον μπαίνουμε σε κανονικότητα την Παρασκευή, μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν και τα σχολεία. 11 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ναι. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη. Η ώρα πλησιάζει 8 και 25, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Θα πούμε και άλλα για τα οικονομικά και μέτρα και τα υπόλοιπα τα πολιτικά.
4: Και για τα μέτρα.
5: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, αν μπορούμε να σας απαντήσουμε σε κάποιες απορίες που έχετε. Αλλιώς αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά

0: www.pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία από την επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδύθηκε πρώτο κόμμα με 44%. Περισσότερα στο real.gr. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι δράστες αναζητούνται. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και Παγίσων Αργύρους έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Εγάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη Αλεξάνδρας Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και από Γέρακα μέχρι Φιλίσια, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεο έως Φιλής λόγω εργασιών στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Δεν βλέπω να συμμερίζεσαι σε την ανεβασμένη μου διάθεση.
1: Πώς.
0: Δεν σε βλέπω, δεν τραγουδάς, δεν κινείσαι.
1: Τι να τραγουδάω, γιατί πρέπει να τραγουδάω.
0: Να πανηγυρίζεις, να χαίρεσαι.
1: Γιατί να πανηγυρίζω.
0: Με όλα αυτά τα οποία θα πάρουμε γενικά. Από όλους.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι μας τάζουν. Όλοι.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε πολλά.
1: Εμείς το ιδιωτικό τομέα τι θα πάρουμε. Όχι, ναι.
0: Κατώτατος μισθός, αύξηση.
1: Αύξηση, άρα και οι τριετίες. Γιατί είναι
0: άρα πάνε και οι τριετίες και αυτό όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι, άρα και οι αύξησεις που δίνονται κάθε χρόνο κτλ. Άρα, εντάξει, και ιδιωτικοί, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα εδώ από ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα. Σου λέει, ωραία. Θα πάρουν οι αγρότες, θα πάρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα πάρουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, εμείς θα πάρουμε. Εντάξει, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει και ο 13ος μισθός και ο 14ος μισθός. Έτσι, υπάρχουν. Δεν έχουν κοπεί τα δώρα, γιατί να μου πεις θα δίνει ο επιχειρηματίας.
0: Ακριβώς. Ο οποίος θα κληθεί να δώσει επίσης και την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί δεν βγαίνει από τον κρατικό κορμό.
1: Ακριβώς. Και οι τριετίες που είναι συνδεδεμένες με τον κατώτατο μισθό.

0: Επιστρέψαμε με Pretenders, γιατί σήμερα έχει γενέθλια η Chrissy Hynde, η ηγετική μορφή του συγκροτήματος. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Είμαι νοσηλεύτρια, λέει, από το 1999 με τρία παιδιά. Τώρα παίρνω 1240 ευρώ. Το 2009 έπαιρνα 1040 επί 14 όμως. Τώρα τα 1240 είναι επί 12. Με τι κόστος ζωής τότε και με τι τώρα. Επίσης, λέει, το δώρο είναι 500 μεικτά. Άρα 340 ευρώ καθαρά. Το δώρο το οποίο θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Πάντα είναι μεικτά.
0: Το Δεκέμβριο του 2027.
1: Ναι, εντάξει. Όμως είναι κάτι, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι κόπηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους τα δώρα. Θα πάρουν από το Δεκέμβριο του 2027 όμως αυτό το ποσό. Το καταλαβαίνω. Είναι και αυτό μια ενίσχυση. Και δεν είναι μια μικρή. Να μου πεις τώρα μέσω όλα αυτά που έχουν κοπεί. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω και αυτό. Από την άλλη όμως είναι 500 ευρώ. Γιώργο μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα είναι από τα σημαντικότερα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και όλες τις οικογένειες, να σου πω ότι να ακούσουμε σήμερα, θα το ξαναπώ, την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο στις 12 και θα έχουμε και κριτήρια κτλ. Για να δούμε πού θα κινηθεί το Σπίτι μου 3, έτσι. Και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο. Τελικά λέει έναν μισθωτό με μισθό πάνω από τον κατώτατο. Τον αφορά κάποιο από αυτά τα μέτρα ή απλά ασχολήθηκε κανείς με αυτή την τεράστια κατηγορία πολιτών? Καλημέρα, Χρήστο. Αυτό το οποίο λέγαμε, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι, θα παρασύρει και άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Πράγματα όπως είναι οι τριετίες για παράδειγμα, και θα υπάρξουν και αυξήσεις για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
1: Κυρία Μαρία, με όλο το σεβασμό, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, κυρία Μαρία, τι λέει, γιατί κάποιος που είναι, έχει βγει στα 55 του σε σύνταξη, αλλά έχει συμπληρώσει 37 χρόνια ή 40, δεν μένει εκτός της ενίσχυσης? Και ότι αυτοί οι άνθρωποι, θα συμφωνήσω. Απλώς λέω τι λένε από την κυβέρνηση. Λένε ότι υπάρχει ένα ηλικιακό όριο, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να δοθεί, μάλλον δεν γίνεται να δοθεί σε όλους. Δεν έχω εγώ το Ταμείο του Κράτους. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Μαρία, όπως το θέτει, έχει δίκιο. Σου λέει αυτός που βγήκε στα 55 του, αλλά είχε 40 χρόνια ή 37 χρόνια. Δεν δικαιούται, δεν έχει πληρώσει τις φορές. Έχει πληρώσει. Έχει δίκιο.
0: Πολλά μηνύματα και από ταξιτζίδες.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε κάτι για εκείνους.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν, επειδή έχει προκύψει θέμα με τους φίλους μας τους οδηγούς ταξί και δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα και κυρίως νομίζω όσον αφορά το τεκμαρτό ή τα τεκμήρια που έχουν να κάνουν με τη συνειδιοκτησία, θα ξεκαθαριστεί αυτό στην εξειδίκευση των μέτρων. Δηλαδή θα είναι συγκεκριμένα αυτά που θα πει το οικονομικό επιτελείο για τους φίλους μας τους οδηγούς ταξί. Είναι και αυτοί μεταξύ των ωφελημένων από τα μέτρα, από το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Καθίστε να ακούσουμε την εξειδίκευση και θα είμαστε εδώ αύριο και θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ οδηγοί ταξί, για να ξέρετε κι εσείς πού θα ελαφρυνθείτε, σε ποιο ποσοστό.
0: Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, υπάρχουν ήδη οι πρώτες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι δεν τους καλύπτουν τα μέτρα τα οποία άκουσαν στη ΔΕΘ.
2: Φεύγουμε άδεια χέρια από τη Διευθύνσια Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, δεν ακούστηκε ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια εποχή όπου ακρίβεια, ενέργεια, στέγη δημιουργούν τεράστιες πιέσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει απ' έξω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3: Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση τουλάχιστον στο τεκμαρτό και το φόρος, ο προκαταβολόμενος φόρος.
1: Λοιπόν, επειδή το ακούσανε για ταξί, να σας πω λοιπόν τι προβλέπετε, γιατί και μετά θα πούμε και τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Προβλέπετε προσαρμογή του τεκμηρίου, ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%. Παράλληλα, εξαιρούνται, λέει, από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί σε περιπτώσεις που προκύπτουν μεταξύ άλλων από κληρονομική διαδοχή μετά το θάνατο του γονέα. Άρα προβλέπεται προσαρμογή του τεκμήριου ανάλογως με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Αυτό καταλαβαίνω. Αν έχεις το 30, 30 θα πληρώσεις τεκμήριο ή θα μειωθεί. Αν έχεις το 50, θα μειωθεί κατά 50% το τεκμήριο. Είναι σημαντικό.
0: Πάντως, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ακούσαμε και τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου, ναι, υπάρχει λοιπόν γκρίνια στους μικρομεσαίους και για το τεκμαρτό. Και για τα τεκμήρια δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, και για την προκαταβολή φόρου.
1: Ναι, και ο Κωνσταντινός το έγραψε τώρα.
0: Και για το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο καταργείται σε όλη τη χώρα πλην της Αττικής, δηλαδή θα καταργηθεί το 2027 σε όλη τη
1: θα
0: χώρα.
1: Θα μειωθεί στην Αττική.
0: Θα μειωθεί
1: 50% στην
0: Αττική.
1: Και το 28% θα καταργηθεί και στην Αττική.
0: Ναι. Υπάρχει γκρίνια λοιπόν γι' αυτό.
1: Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει.
0: Και για τα τεκμήρια, αλλά και για την προκαταβολή φόρου, η οποία μειώθηκε από το 55% στο 50%. Αντιδράσεις και από τους συνταξιούχους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν ότι εμείς θέλουμε επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης αντίστοιχα. Ενώ δυσαρεστημένοι δηλώνουν και οι στρατιωτικοί και οι ένστολοι, και ταυτόχρονα οι τρίτεκνοι λένε ότι αυτός ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ είναι μια μηδανική βοήθεια προς τις οικογένειες των τριτέκνων, και από την άλλη ικανοποίηση εμφανίζονται να έχουν οι πολυτεκνοί για την αύξηση των πολυτεκνικών επιδομάτων 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι αγρότες επίσης αφορολόγητο 20.000 ευρώ, ενώ για τους κτηνοτρόφους δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, γιατί ο Πρωθυπουργός από το Βελίδι τι είπε, ότι δεσμεύεται ο ίδιος στο επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί ένα ολιστικό σχέδιο για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί ζημία και από τον αυτόδη πυρετό, έτσι, και έχουν καταστραφεί κοπάδια και την ευλογιά, και ότι θα παρουσιαστεί σύντομα και θα αναπληρωθεί πλήρως το ζωικό κεφάλαιο που χάθηκε. Αυτό άκουσα και ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Δεσμεύτηκε προσωπικά για την ανασύσταση των κοπαδιών. Είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της ελληνικής προεδρίας. Αλλά από εκεί και πέρα οι κτηνοτρόφοι δεν άκουσαν κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουν για να δουν. Και εμείς περιμένουμε να μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας. Πώς πάμε από κίνηση, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα τα πω αναλυτικά. Άλλη υποδοχή περίμενα όμως σχετικά με την Τριάρα.
0: Στη δεύτερη ώρα, γιατί δεν προλάβαινα. Τώρα θα αναφερθώ και στα αθλητικά δρόμενα.
4: Ωραία. Πάμε στην κίνηση δηλαδή. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίνδια εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Προσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ουρέντι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνδος Συγκρού από το ύψος Καλυθέας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Ζωγράφου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Είναι κλειστή δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμμο Περιφερειακή σε Γάλεο μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φιλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμμο μεταμόρφωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ενημερώσουμε ότι είναι σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί και έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Έχουμε και καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας και τουλάχιστον 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, επιστρέψαμε σε κανονικότητα.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μείωση προκαταβολής φόρου από το 55 στο 50. Πάρα πολλά μηνύματα και ξέρεις, μηνύματα που λένε ότι αυτό είναι μια σταγόνα. Δεν κάνει κάτι. Σου λέει τι 55, τι 50. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση δεν πήρε, θέλω να πω, μια γενναία απόφαση να τη μειώσει σημαντικά ή να την καταργήσει. Έστω να τη μειώσει, το 5%, όπως λένε οι φίλοι μας εδώ που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό που δεν κάνει τη διαφορά. Αυτό λένε.
0: Βέβαια, υπήρξε και η απάντηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού ότι δώσαμε αυτά τα οποία μπορούμε, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους. Χαρακτηριστικά σε ερώτηση χθες στη συνέντευξη είπε: λυπάμαι που δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα. Θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε γιατί αυτό είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε όταν λέμε top, top, top, και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πηγαίνει φυσικά στα Lidl.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, καλέστε τώρα στο 211-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Αμαλία μου, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και με την τραγωδία. Με την τραγωδία στην Τανάγρα, εκεί όπου χάσαμε δύο πιλότους. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κωτή, Αμαλία μου, και βλέπω ένα κύμα ενθουσιασμού εδώ στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο email του αληθινού ραδιοφώνου, στο studio3fm.gr. Είναι ενθουσιασμένοι οι συμπολίτες μας, όπως βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής φυσικά θα αναφερθούμε και στις πολιτικές κόντρες οι οποίες έχουν προκύψει από την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, και για τον Αντώνη Σαμάρα και για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Έχουμε να πούμε πολλά, όπως και για την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία, στη Γερμανία, που στέλνει ένα πολύ πολύ δυνατό σήμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα που θα ξεδιπλώσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα, ναι, με τα μέτρα, είχαμε αναφερθεί σε αυτόν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, ναι, ναι, στον οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
2: Ναι, έχει συζητηθεί πολύ αυτό το μέτρο και συζητιέται. Νομίζω ότι το κάνανε στην κυβέρνηση ακριβώς για να αποκτήσουμε αποτιμητική κουλτούρα. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το κράτος θα καταθέτει 1 ευρώ έως 1.200 ευρώ το χρόνο μέχρι την ενηλικίωση. Το αν το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Γι' αυτό βγαίνει τα 60.000 ευρώ, γιατί πολλοί με ρωτούσαν πώς βγαίνει. Βγαίνει και γι' αυτό.
0: Επίσης βγαίνει γιατί προφανώς αυτά τα χρήματα θα μπουν σε ένα λογαριασμό.
2: Και θα αυξάνονται με το βάση του επιτοκίου.
0: Ακριβώς, όπου θα επενδυθούν και ακριβώς θα υπάρχει και το ανάλογο κέρδος.
2: Εντάξει. Οπότε αυτό είναι καλό, είναι θετικό.
0: Είναι θετικό μέτρο.
2: Είναι θετικό μέτρο.
0: Είναι θετικό μέτρο και να πούμε, επειδή έχει προκύψει μια πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί, ναι, το Πασόκ είπε ότι αυτό το μέτρο.
2: Ρωτήθηκε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς. Είχε ανακοινωθεί από την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά το 2018. Η Φόφη Γεννηματά τότε είχε προτείνει έναν αποταμιευτικό λογαριασμό για κάθε παιδί το οποίο θα γεννιέται. Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη, είπε δεν το θυμάμαι, αλλά αν έτσι είναι που δεν το αφισβητώ, ήταν πολύ καλή αυτή η πρόταση και ορίστε να που τώρα έρχεται η ώρα για να την εφαρμόσουμε. Είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο είναι θετικό, ώστε τα παιδιά στα 18 τους χρόνια να έχουν μια βάση, να έχουν έναν βατήρα για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Από την άλλη βέβαια υπάρχει το ερώτημα ότι πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν στην άκρη 100 ευρώ το μήνα.
2: Εντάξει, μπορεί να βάζεις όμως και 50.
0: Και εντάξει, αν έχεις ένα παιδί. Αν, ναι, έχεις δύο παιδιά.
2: Ναι, ή τρία.
0: Ή τρία.
2: Αυτό.
0: Εκεί τι γίνεται. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο.
2: Ναι, καλό μέτρο.
0: Το συγκεκριμένο.
2: Και δημιουργεί και, ξαναλέω, και καλλιεργεί μια αποτεμευτική κουλτούρα που δεν υπάρχει πια στην Ελλάδα και λόγω των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης.
0: Μα πώς να υπάρξει, Αμαλία.
2: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς να υπάρξει.
2: Αυτό είναι.
0: Με αυτά που έχει περάσει αυτός ο λαός από το ακριβώς 2010 και μετά, έτσι, τι αποταμιευτική κουλτούρα να έχει. Εδώ δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
2: Εντάξει, διαλύθηκε το ΑΕΠ της χώρας, διαλύθηκαν οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δύσκολα κάποιος μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, που δεν είναι μόνο 10 χρόνια, γιατί έχουμε και τα πόνερα. Έτσι, ακόμα έχουμε μνημονιακούς φόρους. Ακόμα τους πληρώνουμε. Λοιπόν, είναι δύσκολο.
0: Πάντως είναι ένα μέτρο προς τη θετική κατεύθυνση. Να το δούμε λοιπόν και στην εξειδίκευσή του πώς θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Βέβαια, χθες είχαμε την τραγωδία. Είχαμε την τραγωδία στην Τανάγρα. Όταν κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης συνετρίβει φάντομ της ελληνικής αεροπορίας με αποτέλεσμα δύο πιλότοι μας να χάσουν τη ζωή τους. Πάντα αυτές οι ειδήσεις μας παγώνουν, πάντα αυτές οι ειδήσεις μας σοκάρουν.
2: και ξέρεις, εμένα με έχει σοκάρει περισσότερο το ότι δεν έγινε πάνω σε έρβη μου σε μια άσκηση σένα, ήταν σε ένα σοου.
0: Είναι σε ένα σοου λοιπόν. Είναι αυτές οι ιδιωτικές εκδηλώσεις, αυτά τα air shows όπως ονομάζονται, τα οποία γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνονται από το 2016. Πρώτη φορά λοιπόν το 2016 ξεκίνησε το Athens Flying Week. Τότε είχε δώσει την άδεια ο Πάνος Καμένος ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις στο αεροδρόμιο της Θανάγρας. Έκτοτε πραγματοποιείται κάθε χρόνο η συγκεκριμένη εκδήλωση. Εγώ, επειδή εντάξει, δεν τα πάω καλά και με τους εθέρες, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της επίδειξης. Βέβαια, οι άνθρωποι που λατρεύουν την αεροπορία ενδεχομένως να βρίσκουν τους λόγους, εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της επίδειξης, μπορώ να καταλάβω η πολεμική μας αεροπορία να πραγματοποιεί επιδείξεις στις παρελάσεις, στη γιορτή της αεροπορίας στις 8 Νοεμβρίου, αλλά σε μια ιδιωτική εκδήλωση δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, αυτό γίνεται, όπως σας είπα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αν έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε μόνο για ένα λεπτό έναν πιλότο.
2: Θα πω μετά κάτι που θέλω. Όταν...
0: Ναι, της ελληνικής αεροπορίας, ο οποίος είχε μιλήσει στο Σταύρο Ιωαννίδη στην τηλεόραση του Sky για αυτές τις επιδείξεις που λαμβάνουν μέρος οι Έλληνες πιλότοι. Τι είχε πει λοιπόν ο Έλληνας πιλότος για αυτά τα περίφημα air shows που συμμετέχουν και οι Έλληνες.
3: Θέλει πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια και απλά ό,τι γίνεται στη δύση επίδειξης θα κάνει και οποιοδήποτε χειριστής με το αεροσκάφος σε μια, για παράδειγμα, ένα αέρια μάχη. Απλά τα κάνει σε μεγαλύτερο ύψος και δεν γίνονται οι λιγμοί διαδοχικά ο ένας πίσω από τον άλλον. Εμείς στην ουσία προσπαθούμε να επιδείξουμε τις δυνατότητες του αεροσκάφους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις εσύ, δηλαδή εσύ, το αεροσκάφος.
4: Για 10 λεπτά κατά τα οποία είσαι σχεδόν στα όρια στη συνέχεια, δηλαδή από τον έναν λιγμό στον άλλο.
3: Ναι.
4: Δύσκολους ελιγμούς, πολλά G.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τα G, είναι αρκετές φορές παρατεταμένα. Το αεροσκάφος το φτάνουμε στα όρια, δηλαδή από άψη θετικών και αρνητικών G. Είναι μέρος των ελιγμών. Συμβολίζει τον επαγγελματισμό, την κατάρτιση και τη μαχητικότητα της πολεμικής αεροπορίας και όλων των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε όποτε πετάμε στο εσωτερικό, σε εθνικές γιορτές και πετίους, όπως είναι 28 Οκτωβρίου. Παίρνουμε μέρος και σε ελληνικά air show, όπως είναι το Athens Flying Week, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Αυτά λοιπόν από έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας. Από έναν Έλληνα πιλότο. Η Αμαλία δεν μιλάει, αλλά η Αμαλία ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τι συμβαίνει από πρώτο χέρι. Γιατί πολύ απλά ο σύντροφος της ζωής της είναι ένας Ίκαρος. Χάσαμε λοιπόν άλλους δύο από τους υπότες των εθέρων, αλλά αυτή τη φορά σε μια ιδιωτική εκδήλωση. Συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυπελόγια.
9: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι
9: μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε,
11: ό,τι γίνεται στο Vegas
12: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια και Παγίσιο Αναργύρωση ως Εγάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο ως Άλυμο λόγω τροχαίου και στην Αθήνα από Χαϊδάρι ως Καραμαγκάκη από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Καθυστερήσει σημειώνονται στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από περιφερειακή Εγάλεως Φυλής λόγω εργασιών στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 44%. Δεύτερο, η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του καγκελάριου Μέρτς με 17,8% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5 με 8,7%. Το AfD συγκέντρωσε 39 έδρες με την αυτοδυναμία να απαιτεί 42. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Περισσότερα στο emikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την πρώτη θέση στο τελικό του τουρνά Κρέτ 2026 που έγινε στο Ηράκλειο κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τον τελικό με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Νάπολη με 174 και κυριάρχησε σε τουρνά στο Ούντινε της Ιταλίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ότι είναι ωραίο τραγούδι είναι δεδομένο. Το τραγουδάμε χρόνια όλοι. Πώς να γλιτώσουμε μάτια μου ένας από τον άλλον. Τώρα που μοιάζουμε σαν δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό.
1: Τι έπαθε αυτό το τραγούδι,
0: εγώ έπαθα.
1: Ποιος έπαθε?
0: Οι πολιτικοί μας, λοιπόν, να άρχισαν τις αφιερώσεις.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, είπανε να σταματήσουν λίγο τον πολιτικό λόγο, ο οποίος μοιάζει πολλές φορές έτσι και λίγο ξύλινος, και να το ρίξουν, ας πούμε, στα τραγούδια. Γιατί είναι πιο εύηχο, ρε παιδί μου, να το λες τραγουδιστά. Για παράδειγμα, το ακούει ο άλλος καλύτερα.
2: Μουσικοχορευτικός τα λέτε εσείς?
0: Ναι, τα λένε μουσικοχορευτικός. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην ομιλία του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη έκανε μία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και εκεί λοιπόν θυμήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου.
3: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Άλλο τραγούδι έβαλες εσύ. Ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω, είπε ο Πρωθυπουργός όταν λέξει Τσίπρα.
0: Αυτό είναι, παιδί μου, τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Ναι,
0: ο στίχος στην αρχή
1: ναι,
0: λέει λοιπόν,
1: μου,
0: ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω. Μετά όμως λέει τα δίδυμα φεγγάρια. Το ακούει αυτό ο Κώστας ο Τσουκάλας.
1: Και πολύ.
0: Με το που τελειώνει η ομιλία λοιπόν του Πρωθυπουργού, βγαίνει ο Κώστας Τσουκάλας και τι λέει. Για να τον ακούσουμε λοιπόν, τι είπε αμέσως μετά.
4: Εγώ σκεφτόμουν όταν είπε το ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω. Και μία άλλη αναφορά, γιατί το τραγούδι μετά αναφέρεται σε δίδυμα φεγγάρια, ότι μοιάζουν με δίδυμα φεγγάρια, αν ξέρετε, είναι το τραγούδι που έχουν προπάνω.
0: Βέβαια.
4: Και δεν έκανε λίγο.
0: Σωστά, σωστά.
4: Άρα εγώ κρατάω αυτό, ότι κυρίως έχουμε δύο δυνάμεις που όσον αφορά τις προτάσεις μοιάζουν, δεν είναι σε δίδυμα φεγγάρια.
0: Διάλεξε τον άλλο στίχο.
1: Ναι, ναι,
0: ο Κώστας Τσουκάλας.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια σου λέει μοιάζουν οι προτάσεις σας, άρα δίδυμα φεγγάρια, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Βγαίνει και η κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και κάνει μία διασκευή. Διασκευάζει τους στίχους του τραγουδιού, ειδικά στο σημείο ωραία που τα λες, αλλά σε ξέρω.
5: Και η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάς, επειδή ξεκινήσαμε με την αφιέρωση και μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Χατζηδάκης ότι η αφιέρωση ήταν για τον κύριο Τσίπρα, μας το ξεκαθάρισε. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εσείς τι θα αφιερώνατε?
6: Το αφιερώνουμε το ίδιο τραγούδι, απλά αλλάζουμε λίγο το στίχο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Ζούμε στο ρεύμα, στο
5: άρα μισθό, συνεχίζεται και εσείς το ίδιο μοτίβο. Διασκευή.
6: Ακρίβεια, σούπερ.
5: Ναι. Δεν σας πείραξε η αφιέρωση αυτή, σας ενόχλησε?
6: Ανταποδίδουμε κι εμείς.
5: Ανταποδίδεται.
0: Έτσι θα πάμε. Όπως παλιά στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Έτσι θα πάμε.
0: Και ανταποδίδουμε.
1: Και ανταποδίδουμε. Ή κάνουμε και διασκευή.
0: Παιδιά, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη να δούμε τι τραγούδι θα αφιερώσει.
1: Το επόμενο
0: Σαββατοκύριακο. Από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όταν ανέβαινε την Τετάρτη.
0: Τι τραγούδι θα διαλέξει και εκείνος για να αφιερώσει αυτή τη φορά στον Πρωθυπουργό. Έτσι,
1: της αφιέρωσης γίνεται. Της αφιέρωσης.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται της αφιέρωσης και εξηγούμε. Νίκος Δένδιας.
7: Υπάρχει ένα. Εγώ όταν μου άρεσαν διάφορα συγκροτήματα όταν ήμουν μικρό. Τότε είχα και μαλλιά και κοτσίδα και διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι των Eagles που πάει κουτί στον Πρωθυπουργό.
0: Και λέει.
7: Και το οποίο λέει το εξής. Your lying eyes and your smile is a thin disguise. Τα μάτια σου που ψεύδονται και το χαμόγελό σου είναι πολύ μικρό κρύψιμο.
0: Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν.
1: Είχε μαλλιά και κοτσίδα ο Νίκος Δένδιας.
0: Κλασικός ροκάς.
1: Ροκάς ο Νίκος Δένδιας.
0: Αυτό διάλεξε Eagles.
1: Βέβαια.
0: Το Your lying eyes. Το είχε αφιερώσει.
1: Είναι δικό σου, είναι δικό σου.
0: Το είχε αφιερώσει.
1: Ενώ προς τη μουσική, ένα μήνα.
0: Τότε στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν τότε πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σταματάμε με τις αφιερώσεις. Έχουμε πολλές
1: αφιερώσεις. Παιδί μου.
0: Κυρία Γιανακοπούλου με τον Κώστα Ζαχαριάδη.
8: Κώστα, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
0: Όπα.
8: Νομίζω ότι αυτό
0: Τσίπρα.
8: Το τραγούδι.
0: Πίσω από τι λέξει κρύβε το Αλέξη.
8: Για εσένα.
0: Συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
8: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
0: Περιμένετε.
8: Τσίπρα.
9: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
8: Ναι.
9: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Αν συνεχίσω.
9: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Αφιέρωση
0: εδώ και.
1: Πολύ ξέρουν τραγούδια πάντως.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Μπράβο,
0: έχουνε,
1: μπράβο, το,
0: το
1: έχουνε. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά,
1: αυτό λέω.
0: Η καλύτερη αφιέρωση ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια.
0: Α, καλά τώρα. Μακράν από όλες τις υπόλοιπες.
10: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης.
11: Θες να το ζήσεις αυτό, ε. Είμαι εξαιρετικά. Έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Να, και αφιέρωση. Και αφιέρωση. Λοιπόν, από την κυρία Αναστασίου.
1: Θυμάστε και ο κύριος Μητσοτάκης που είχε απαντήσει πριν δύο χρόνια, τρία στη ΔΕΗ. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Με στίχους πάλι είχε.
0: Το έχουν εκεί, παιδιά, ρίξτε το στο τραγούδι καλύτερα. Θα περάσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στο οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είπαμε κάποια πράγματα, θα πούμε ακόμα περισσότερα και αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Εντάξει, που έχει πάρα πολλά μέτρα και για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλούς και όχι μόνο, και για τρίτεκνους, πολυτέκνους. Ό,τι ακούσουμε και εξειδικευτεί σήμερα θα σας το μεταφέρουμε αύριο και να μας στείλετε και τα ερωτήματά σας.
0: Είπαμε λοιπόν για τα μέτρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα από τις επαγγελματικές ομάδες και από τους μικρομεσαίους, ναι, και από τους συνταξιούχους και από δημοσίους υπαλλήλους και από τρίτεκνους και από ενστόλους. Υπάρχει λοιπόν γκρίνια σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και την εξειδίκευση αυτών των μέτρων και θα σχολιάσουμε περισσότερα αύριο. Μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας και γι' αυτό το μέτρο του Κουμπαρά για τη, ναι, νέα γενιά, ναι, ναι, έτσι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει αυτό το
1: και
0: μέτρο
1: και πώς θα γίνει αυτός ο Κουμπαράς, έτσι, πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή.
0: Ο αγαπητός για παράδειγμα ρωτάει, πρώτον λέει στο Κουμπαρά θα μπορούν να καταθέτουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή μόνο οι γονείς, και δεύτερον αν θα μπορεί να είναι συνδικαιούχος και ένα δεύτερο παιδί. Γι' αυτό λέμε αγαπητέ ότι θα περιμένουμε, μπράβο, σήμερα να, ναι, ακούσουμε τι ακριβώς θα ισχύει.
1: Είναι εύστοχη ερώτηση, ερώτηση. Φυσικά είπαμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα που χάσαμε δύο πιλότους. Δεν είπα κάτι, θα μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω μόνο. Αποφεύγω όταν γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα να, εντάξει, δεν ήξερα, να... Ας έχω και, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, απλώς λόγω της σχέσης που υπάρχει, ότι έχουμε άνθρωπο στην οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όμως θα πω κάτι, ας είμαστε όλοι λίγο πιο φιδωλοί και λίγο πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε για τέτοιες τραγωδίες. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και εγώ δεν τα ξέρω. Γιατί μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις που δεν τις γνωρίζω πραγματικά. Με ρώτησε και κάτι ο Ιωσήφ πολύ σωστό, που δεν ήξερα την απάντηση. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να έχεις απάντηση για όλα. Και εξάλλου οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στο ότι με δύο παλικάρια. Το ένα παλικάρι θα βάθισε το παιδάκι του 5 μηνών το Σάββατο. Εγώ μένω εκεί.
0: Και το άλλο παλικάρι έχει ένα ανήλικο. Και μάλλον.
1: Ανήλικο, ναι. Άρα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, θα αναλάβουν αυτά τα παιδιά, έτσι θα τα στηρίξουν. Ας μείνουμε εκεί, στο ότι χάθηκαν δύο πιλότοι μας και όλα τα άλλα θα τα βρουν οι ειδικοί.
0: Ακριβώς. Για τα αίτια λοιπόν.
1: Έτσι, γιατί διαβάζω
0: υπάρχει διάφορα έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Δεν μπορούν να βγαίνουν τόσο εύκολα συμπεράσματα. Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί των ειδικών.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον
1: όλοι. Δεν γνωρίζω για να σας πω.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Επίσης ένα ζήτημα είναι αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Και δεν ξέρω, γιατί ο Ιωσήφ λέει, ναι, και εγώ έχω αυτό το ερώτημα. Πρέπει να πηγαίνουν, θέλουν να πηγαίνουν. Δεν το ξέρω αυτό όλο. Ας δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, τα αίτια, και από εκεί πρέπει να ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις.
0: Παρόλο, εντάξει, που όπως επαναλάβαμε και νωρίτερα, ακούσατε και πιλότο της ελληνικής αεροπορίας, αυτά τα air shows δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται
1: παντού,
0: σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχουν πολλές πολεμικές αεροπορίες όλων των χωρών.
1: Και
0: έτσι,
1: να μην αρχίσουμε για τα Phantom. Για τα Phantom μπορεί να είναι παλαιό τύπο αεροσκαφή, μαχητικά. Όμως κάθε τύπο πετάει, περνάει από εντελεχή έλεγχο. Άρα επειδή ακούω διάφορα, το λέω επειδή ρώτησα. Δεν υπάρχει κάτι να πετάξει αν δεν έχει ελεγχθεί.
0: Αυτό λένε και όλοι οι υπτάμενοι.
1: Οπότε πετάει, κρατήστε το αυτό, μην λέμε ο καθένας ότι θέλει.
0: Ό,τι πετάει στην πολεμική αεροπορία είναι αξιόπλο.
1: Συλληπιτήρια στους δικούς αυτών των παιδιών, έτσι, τίποτα άλλο.
0: Πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία, στο Πορδοράφτη. Λέει να είστε καλά, αγαπημένα μου παιδιά, γιατί με τα τραγούδια των πολιτικών με κάνατε και γέλασα, παρόλο που σήμερα έχω τρελό πονοκέφαλο. Καλημέρα, Αναστασία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger, που να ήξερε ο Μάριος Στόκας ότι θα τον έπιαναν στο στόμα τους οι πολιτικοί. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Το πιο τραγούδι, το πιο όμορφο τραγούδι, λέει, για την ημέρα είναι το Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Πήραμε τα πάνω μας, τέρα.
1: Ναι, το βλέπω στα μηνύματα.
0: Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, χθες 3-1. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε από το 10ο λεπτό, σχεδόν από το 15 με 10 παίκτες, λόγω αποβολής, δίκαιης αποβολής. Αλλά από την άλλη δεν έδωσε και ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, καθαρό πέναλτι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δόθηκε. Όμως ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός χθες, επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, η οποία ζητάει να σταματήσουν αυτές οι επιδείξεις οι οποίες καταπονούν τους πιλότους μας. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα και στο Λευτέρη, θέλει και εκείνος να αφιερώσει ένα τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει, λέει, όλους, ένα και μόνο κανένα άλλο. Welcome to the show του Παύλου Σιδηρόπουλου. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Λοιπόν, για τα μέτρα θα επανέλθουμε και στην αυριανή εκπομπή όταν θα ακούσουμε την εξειδίκευση. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Παρακαλούμε, λέει, να μην χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του πολύτεχνου σε σχέση με τα μέτρα. Αφορούν εξαρτώμενα μέλη με άπειρα κριτήρια αποκλεισμού. Η οικογένεια, λέει, που κάποτε γέννησε 6 παιδιά μπορεί να μην πάρει τίποτα, λέει ο Χαράλαμπος. Είναι πολλά τα μηνύματα και από τρίτεχνους και από πολύτεχνους. Όμως η ώρα είναι 9:20.
1: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
12: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει η κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε όμως με δύο συγκρούσεις που είχαμε. Σύγκρουση δύο ταξί σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο. Σύγκρουση δύο οχημάτων είχαμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και η κίνηση είναι αυξημένη από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και να πούμε και πάλι ότι κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεω μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φυλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης.
0: Κόμβος.
12: Κυκλοφοριακές.
1: Πού είναι ο κόμβος,
0: στον δρόμο.
1: Στον δρόμο και γίνεται αυτό. Μάλιστα.
12: Το βλέπουμε τον κόμβο πάντως, κάνει κάποια δουλειά.
0: Μακάρι και να έχει και αποτελέσματα. Μακάρι.
12: Ναι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης θα διαρκέσουν έως τις 10 το πρωί. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Καλημέρα. Λέει, ξέπλυμα ημέρας, γίνονται απανταχού, απαντού τα air show. Βρε, Γρηγόρη, αυτό κατάλαβες. Άκουσες τον πιλότο της ελληνικής αεροπορίας τι είπε νωρίτερα. Εσύ βλέπεις, δηλαδή, ξέπλυμα. Για ξανασκέψου το λίγο, ρε φίλε. Καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Για πείτε μας, εδώ στο στούντιο Παπακυρία LFM, τον κόμβο τον είδατε σήμερα που έχει κίνηση. Αυτό καταλαβαίνω από νωρίς το πρωί. Υπάρχει, βλέπετε, τροχέα σε κάποια δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να μας πούνε, είναι ο κόμβος, βρε Ιωσήφ μου, τον κόμβο περιμένουμε.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος.
0: Τώρα. Τώρα, όταν επιλέγετε σπουδές, πρέπει να βλέπετε την πράξη. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, μπορείτε να το ζήσετε από κοντά. Στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα φοιτητών από το πρώτο έτος έως τις διπλωματικές τους, αποδεικνύοντας τη δημιουργική τους εξέλιξη. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, ο ACTO σας προσκαλεί στο Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α Κυψέλη, και εκεί θα γνωρίσετε τους program leaders, θα δείτε τα εργαστήρια και θα μάθετε για τα προγράμματα σπουδών. Σημαντικό! Όσοι κάνουν την εγγραφή τους αποκλειστικά την ημέρα του Open Day, εξασφαλίζουν επιδότηση διδάκτρων. Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή στον ACTO. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Πάμε και στο επόμενο θέμα, Αμαλία μου, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται.
13: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαμάτιανος!
14: Μπράβο, Αντώνη.
0: Μπράβο, Αντώνη.
1: Μπράβο, Αντώνη.
0: Έρχεται με φόρα, μπράβο, Αντώνη.
1: Την τιμητική του είχε στη δέθο, Αντώνη Σαμαράς.
0: Τι έγινε, ρε παιδί.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και μεταξύ άλλων έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
15: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο της συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Έχει την τεχνογνωσία. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ρε παιδί μου, έχει τον know-how.
1: Αυτό τώρα... πήρε, μου το πήρε από το στόμα τώρα.
0: Από την περίοδο εκεί, 90-93.
1: Την έριξε την καρφάρα κανονικά ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, έτσι. Κανονικότατα, δηλαδή, ήταν πολύ και πολύ, θα σου πω, δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Ήταν ευθεία βολή.
0: Ναι, αλλά και ο Καλαμαθιανός όμως.
1: Έτοιμο το είχε.
0: Σήκωσε το γάντι κατευθείαν.
1: Ναι, περίμενε, το σήκωσε, αλλά ήταν πολύ άμεση αντίδραση. Δηλαδή, έλεγα πως το είχε και έτοιμο.
0: Έκανε βίντεο λοιπόν, ναι, το ανέβασε στα social media και απάντησε.
16: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Δεν τελείωνε. Και κάνει ένα κατάλογο εκεί πέρα. Έλεγε. Μικραίνει, λέει, την παράταξη Μητσοτάκης. Απλά να θυμίσουμε, επί Σαμαρά πήγε 18%.
1: 2012,
0: έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και μικρύνει πάρα πολύ, ναι, η παράταξη. Τότε είχε πάει στο 18, είχε πιάσει 18. Και αν δεν γύριζε τότε η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε φύγει και είχε κάνει άλλο κόμμα, δεν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Απλά να τα θυμίζουμε.
1: Πάντως αυτή η κόντρα νομίζω θα γίνεται όλο και πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Εντάξει, τώρα να δούμε και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμο το κόμμα, λένε τα πάντα όλα. Είναι, εντάξει, οπότε θα λάβει την απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Έρχεται, παιδί μου, σου λέω, όπως άκουσες και νωρίτερα από το ηχητικό, έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός.
17: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται. Εντάξει, δεν θα την πούμε. Άνοιξη, θα την πούμε κάπως αλλιώς. Καλημέρα και στη Μαρία. Παιδιά, λέει, συγγνώμη που σας στέλνω και πάλι μήνυμα, αλλά το Σάββατο είχε και συγκέντρωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ, πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχε και ένα πολύ Εξαιρετικό πρωτοσέλιδο χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.
14: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
18: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64

0: θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
0: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
0: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
0: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Το ακροδεξιό κόμμα AfD επικράτησε στις γερμανικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε ποσοστό 44%, αλλά όχι αυτοδυναμία για σχηματισμό κυβέρνησης. Περισσότερα στο real.gr. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
7: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο έως Σάλιμο, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκάκη από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, στην Ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την περιφερειακή Γάλεως Φυλής λόγω εργασιών στον κόμβο της μεταμόρφωσης.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο φίλο μας το Φώτη. Εγώ λέει πάντως κόμβο βλέπω μόνο όταν είναι να περάσει κάποιος πολιτικός. Για μας δεν υπάρχει κανείς κόμβος. Διαμαρτύρεται ο Φώτης για την κατάσταση στους δρόμους. Και ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Φανταστείτε, παιδιά, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επόμενη Δευτέρα. Οπότε θα μπούμε σε κανονικότατους ρυθμούς. Τώρα λέγαμε νωρίτερα για το ΑΕΦΔΕ. Εκεί λοιπόν είχαμε μια σαρωτική νίκη του ακροδεξίου κόμματος στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. 44% καταγράφει το ΑΕΦΔΕ.
1: 39 έδρες. Αν έπαιρνε, δηλαδή 42 ήθελε για αυτοδυναμία. Και τώρα είναι. Τι θα γίνει τώρα?
0: Από το 20%
1: πήγε στο...
0: στις προηγούμενες εκλογές στο
1: 44%.
0: Και το κόμμα του Μέρτς, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, από το 37% πήγε στο 18%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από 37,1 όπως το είπε ο Ιωσήφ. Πάντως αυτά τα αποτελέσματα και ο θρίαμβος της ακροδεξιάς πρέπει να ενισχύσει όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα ακροδεξιά κόμματα επελάβουν σε όλες τις εκλογές που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται κεντρικά από την Ευρώπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας εκεί μιας κυβέρνησης με το κόμμα της πολιτικού, η οποία προέρχεται από τον Die Linke, έχει φύγει από τον Die Linke, από το κόμμα της αριστεράς, αλλά έχει ταυτόσιμες απόψεις με το ΑΕΦΔΕ για το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι μια πιθανή συνεργασία.
1: Είναι
0: μια πιθανή συνεργασία για την επόμενη ημέρα. Είναι όμως ένα ανησυχητικό, επαναλαμβάνω, σημάδι για όλη την Ευρώπη.
1: Θα δούμε. Αλλιώς πρέπει να γίνει και θα γίνουν νέες κάλπες. Αν δεν υπάρξει αδιέξοδο και δεν σχηματίσει κυβέρνηση, πάμε προς νέες κάλπες. Αλλά η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ κάτι δείχνει, ξαναλέω. Κάτι δείχνει.
0: Και ο Πέτρος ημερίζεται αυτή την ανησυχία. Νομίζω, λέει, ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, φίλε. Ευτυχώς τουλάχιστον προς το παρόν στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια σημάδια. Προς το παρόν. Και ελπίζω να μην τα δούμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στη Φωτεινή, η οποία αναφέρεται στην φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη στην Τραπεζίτσα πάνω στην Ήπειρο, στην περιοχή της Κόνιτσας. Ναι, είναι μια φωτιά που προκλήθηκε από αναζωπυρώσεις και δυστυχώς είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Όπως λένε οι αρχές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί παρά μόνο τα εναέρια μέσα. Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, χθες η Real News κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Ερντογάν απειλεί, γιατί φοβάται». Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είναι κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Πάρα πολύ και η συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι. Αυτό έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν.
0: Και γι' αυτό ερωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου από τη Real News και τον Παναγή Γαλιατσάτο ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Και η απάντηση για τα F-35. Για την Τουρκία.
1: Δεν μπορώ να πω, λέει, που θα πουλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35, αλλά και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις. Τι κάνω εγώ στην άμυνα της χώρας μου, την ενίσχυση. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρη η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Στη συνέχεια είπε ακριβώς ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε τίποτα πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία, δηλαδή την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, και ταυτόχρονα είπε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Τώρα να αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί ο Βασίλης πρέπει να κατεβαίνει τον Κηφισό και λέει: ψάχνω κόμβους. Το μόνο που βρίσκω είναι κόμβους στα νεύρα των οδηγών. Την καλημέρα μου. Πρέπει
0: καλημέρα,
1: να
0: γίνεται
1: κόλαση στο ποτάμι. Ψάχνει να βρει τον κόμβο και ο άνθρωπος, δηλαδή, πρέπει να είναι εκεί και να ταλαιπωρείται.
0: Kind, my... Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που στέλνει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr. Αγαπητέ φίλε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για το φεστιβάλ στο Κρίκελο. Θα το ψάξουμε λίγο με την Αμαλία και θα σας ενημερώσουμε, γιατί και από εκεί όλο και κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν την Πέμπτη, η Παρασκευή, με συγχωρείτε, ανοίγουν τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Αμαλία!
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου αφιερώσω και εγώ πλέον ένα τραγούδι. Δεν θα αφιερώνω, μόνο οι άλλοι.
1: Να μου αφιερώσεις.
0: Άντε να σου αφιερώσω.
1: Παρακαλώ.

0: Δεν θα το βρει το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Δεν ζητάω κανένα
0: δαχτυλίδι. Έλεγε το παιδικό τραγούδι. Εσύ μάλιστα. Όχι. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί. Ναι. Έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση
1: ναι.
0: σχετικά με αυτή την αναφορά που έχουν κάνει στελέχη τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τι θηρίδε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδάκι μου, βγήκε ο Αλέξης ναι. Τσίπρας, μίλησε για την πατριωτική εισφορά.
1: Σωστά.
0: Και έκανε λόγο και για το περιουσιολόγιο
1: ναι.
0: από το οποίο θα προέλθει η γνώση για το ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
1: Έχει, και το περιουσιολόγιο έχει ανάγκη συζήτηση μεγάλη. Έτσι. Πώς, πότε, πού. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν θα γίνει αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πήγε αμέσως.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: είπε σε βάθος 1,5-2 ετών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Το είπε αυτό ο πρόεδρος. Βγαίνουν λοιπόν μετά στελέχη και κάνουν κάποιες δηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε για τις θηρίδες. Άνοιξε τη συζήτηση για τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και βγαίνουν άλλα στελέχη λοιπόν τώρα, τα οποία παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές. Ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Τι έχουμε ακούσει.
0: Ο κύριος Φρακίσκος Κουτεντάκης για το θέμα με τις θηρίδες.
2: Μιλάτε για το φόρο περιουσίας τώρα. Για το φόρο του 1% στο 1%.
1: Βεβαίως.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας. Στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα δεν θα είναι.
2: Αυτό, όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Το ξεκαθαρίζει λοιπόν ο κ. Κουτεντάκης. Δεν πρόκειται για κοσμήματα, ομόλογα, μετοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα έχει τη σφραγίδα του, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κ. Κουτεντάκης με τον κ. Χουλιαράκη το επιμελήθηκαν. Το λέω απλώς, δεν είναι τυχαίος ο κ. Κουτεντάκης.
0: Αλλά ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι δεν πρόκειται εκεί να καταγράφονται κοσμήματα. Βγαίνει ο κ. Νηφούδης.
1: Τι λέει ο κ. Νηφούδης.
0: Τι λέει λοιπόν και ο κ. Νηφούδης.
4: Καλικά είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι πάνω από κάποιες αξίες, θα πρέπει να δηλώνεται σε περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε σε θηρίδα, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό της.
0: Ο κύριος Νηφούδης το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, πέρα από τις θηρίδες και ό,τι έχουμε στο σπίτι πρέπει να δηλώνεται. Είτε αυτά είναι μετρητά, είτε είναι τη μαλφή και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, συνεννοηθείτε, εγώ θα περιμένω μια επίσημη τοποθέτηση από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η δική του άποψη και τοποθέτηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Αλλά θα πρέπει και τα στελέχη. Θολώνουν όλο αυτό το τοπίο, έτσι. Θολώνουν το τοπίο.
0: Ακριβώς. Θα περιμένω λοιπόν την επίσημη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της εκπροσώπου τύπου του κόμματος, της κυρίας Κούφου Νικολάκου, και λίγη περισσότερη προσοχή στα στελέχη, τα οποία βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα σε θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στον κόσμο. Όταν άλλος ακούει ότι θα καταγραφούν ό,τι υπάρχουν σε θηρίδες και στα στρώματα στο σπίτι, κάπου ανησυχεί. Προσοχή, παιδιά.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
4: Gloria.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θερμή περκέ.
1: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, κυρίως φυσικά σήμερα για τα μέτρα. Για τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
2: Λογικό, την τσέπη του ο καθένας κοιτάει, όλοι μας, και μέσα και σε ένα περιβάλλον ακρίβειας και πληθωρισμού.
1: Ναι, για παράδειγμα, οι δημόσιοι σου λέει θα το πάρουμε το Δεκέμβριο του 27 και αυτά τα 500 είναι τα 340 καθαρά, έτσι. Θα τα δούμε όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μετά την εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα, για να τα σχολιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο το πρωί. Τώρα, προς το παρόν, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο της κλήρωσης είναι διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε πρόσιτες τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μωρίς, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μωρίς. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα. Προλαβαίνετε στο...
2: Real.gr.
1: Έτσι, παιδί μου.
2: Φταίω εγώ, είναι μέσα ο κύριος Βασιλόπουλος ο διευθυντής και έχω χάσει τον ουρμό μου.
1: Παιδιά, έχει αποσπάσει την προσοχή της. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα, Αμαλία, και αναφέρομαι στα σχολικά βιβλία που σηκώθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες κατηγορίες ότι εκεί παρουσιάζονται μορφές οικογένειες οι οποίες είναι πέρα από την παραδοσιακή, όπως λέμε.
2: Ναι, και μπήκε στο στόχαστρο και η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Νομίζω αδίκως, γιατί δεν ήταν δική της αρμοδιότητα αυτό το βιβλίο, το που εντάσσεται στο πολλαπλό βιβλίο. Πάρα πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη γύρω από αυτό το θέμα, έτσι.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον συγγραφέα του βιβλίου, του συγκεκριμένου, της Δευτέρας Δημοτικού, είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης.
3: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για walk agenda δεν ξέρουν τι είναι walk agenda. Το ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες, αυτό δεν το κάνει το βιβλίο walk. Αυτά είναι μια πραγματικότητα.
1: Τι λέει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου? Επί της ουσίας, ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για τη δημιουργία προτύπων. Μιλάμε για την πραγματικότητα όπως υπάρχει στη ζωή, όπως είναι στην καθημερινότητα. Δεν πάει να δημιουργήσει κάποιο πρότυπο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Αυτό υπάρχει.
2: Υπάρχει
1: στη ζωή μας.
2: Απλώς, ναι, υπάρχει στη ζωή μας και το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος που δημιούργησε το βιβλίο, ότι δεν περνάει ως πρότυπο. Εντάξει, γιατί σου λέω ξανά, έγινε και ερώτηση στον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου χθες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει walk agenda.
2: Ναι.
1: Όσοι λέει την επικαλούνται δεν γνωρίζουν την walk agenda, που πραγματικά υπάρχει στην Αμερική και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και ότι εάν τυχόν υπήρχε, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν ένα κόμμα που θα υποστήριζε μια τέτοια ατζέντα. Αναφερόμενος στο θέμα των σχολικών βιβλίων, μετά από ερώτηση που έγινε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές. Okay. Άκουσα και τον κύριο Μηταράκη, που λέει θα τα πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα βιβλία, και εγώ δεν συμφωνώ, λέει, με αυτές τις αναφορές. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών.
2: Ναι, και οι δύο το είπαν. Σωστά είναι οι επισημάνσεις τους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι όπως ακούσαμε και τον δημιουργό του βιβλίου, δεν έχει τέτοιο, δεν θέλει να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα. Έτσι. Είναι, θέλει να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
1: Καλημέρα και σε μία κυρία που έχει στείλει το μήνυμά της.
2: Ναι.
1: Και λέει: είμαι μία ηλικιωμένη κυρία. Δεν λέμε χρόνια. Από το Λόφο Σκουζέ.
2: Ναι.
1: Σε καμάρωσα, Αμαλία μου, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε, λέει, και οι δύο ευτυχισμένοι και υγιείς. Σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μέσα από την καρδιά μας.
2: Να είστε καλά,
1: που καμαρώσατε και το κορίτσι το οποίο ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τα πω. Παιδιά ήταν στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου και ανταλλάσσαμε μηνύματα, σχολιάζαμε τα όσα
2: έλεγε ο Υπουργός.
1: Καμία σχέση. Έτσι και δημοσιοποιήσω, παιδιά, το διάλογο που είχαμε με την Κάτσου. Ξέρεις τι μου έστελνε, Γιάννη? Πώς είμαι, το μαλλί πώς είναι? Γράφω καλά? Είναι όμορφη?
2: Το πιστεύεις, Γιάννη, με αυτό? Τέτοια
1: μου έστελνε, σου θα σου δείξω εγώ μετά τη συνομιλία.
2: Εγώ τέτοια δεν έχω στείλει. Αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ο κόσμος.
1: Ναι, είναι πραγματικά λαμπρή. Λαμπρή κοπέλα. Ναι, είναι. Εντάξει,
2: με τρολάρετε, με πειράζετε, δεν πειράζει. Μεγάλη γυναίκα, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κάτσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα, πού να προλάβουμε, παιδιά, πραγματικά με τόσες ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα και τόσα θέματα που έπρεπε να σχολιάσουμε μαζί σας φυσικά. Πέρασε το 2ωρο, φτάσαμε και 55. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί σε πολύ λίγο
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Τελευταίο για σήμερα, το Ιωκεά μου με το Σέρτζιο Ενρίκο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2005 και επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό εμείς σαν αφιέρωση, αφού αφιερώνουν όλοι, στη σημερινή εκπομπή. Yeah.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Μετά την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεω, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Αθηνών Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Ανολιώσια έως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8%. Δεύτερη ήρθε η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ZDU του καγκελάριου Μέρτς με 17,2% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5 με 9%. Το AfD συγκέντρωσε 39 έδρες με την αυτοδυναμία να απαιτεί 42. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των Αμερικανικών και Ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Παντήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Μια νέα ραδιοφωνική περίοδος έχει ξεκινήσει για τον Real FM και σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος δίπλα μας δυνατά. Και θα είναι χωρίς αμφιβολία μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα στη χώρα, αλλά και για το ρεπορτάζ, για τις ειδήσεις, για την ενημέρωση. Ο Real FM θα κινηθεί και αυτή την περίοδο με τον ίδιο τρόπο που τον παρακολουθείτε, που τον ακούτε όλα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε σε λίγο καιρό κλείνουμε τα 19. Ξέρετε πια και ποιοι είμαστε και πώς κινούμαστε. Ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο είναι αληθινό ραδιόφωνο. Είναι ραδιόφωνο στο οποίο δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Δεν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει εκδοτικό δικαίωμα. Ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ο εκδότης και ο διευθυντής στο δίωρο που παρουσιάζει. Και έχει το δικαίωμα να λέει ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και κανένα φίλτρο, τη δική του γνώμη. Ακριβώς γι' αυτό πρόκειται ο Real FM για το πιο πλουραλιστικό, το πιο δημοκρατικό, το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο στα FM. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Μακριά από κομματικές επιρροές, μακριά και από επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία συχνά επιχειρούν να καθοδηγήσουν την πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς εδώ θα σας λέμε ο καθένας μας ελεύθερα τη γνώμη του και όλοι μαζί θα επιχειρούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ρεπορτάζ. Αυτό που θα φέρνει την αλήθεια στα αυτιά σας.

προεκλογική περίοδος έχει κατ' ουσίαν ξεκινήσει. Μπορεί οι εκλογές να τοποθετούνται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην άνοιξη του 2027. Όμως από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους, στα κόκκινα. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οποίο ανέλησε τα μέτρα που θα λάβει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξειδικευθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τους αρμόδιους υπουργούς από το Οικονομικό Επιτελείο και επομένως θα μπορούμε αναλυτικότερα να σταθούμε σε αυτό και να το κρίνουμε αύριο. Θα σας πω όμως μερικές πρώτες σκέψεις με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχω σταθερά την άποψη όλα τα τελευταία χρόνια πως ό,τι περισσότερο δίδεται στην κοινωνία είναι καλό. Ό,τι περισσότερο δίδεται είναι καλό. Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι μιλούσαμε για ένα πακέτο γύρω στο 1,5 δις και αυτό έφτασε στα 2,2. Επομένως, μιλάμε για ένα δυνατό πακέτο. Τώρα, το ερώτημα είναι απλό. Είναι ικανοποιημένες οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές και κοινωνικές, από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν. Γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο, το λίγο περισσότερο ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν. Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους? €500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Αυτό είναι μετά τις εκλογές. Τα προτιμούσα να είναι από το Δεκέμβριο του 26. Και νομίζω θα το προτιμούσε και όλη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα μια σημαντική μερίδα της που έχει πιεστεί αισθητά από την ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος. Υπήρξαν 1-2 θετικά μέτρα σε σχέση με το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα, με το δημογραφικό. Ο Κουμπαράς, για παράδειγμα, το ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Έχει όμως μια προϋπόθεση η οποία έχει μπει στη συζήτηση. Βάζεις, λέει, 100, βάζει 100 και το κράτος κάθε μήνα. Επομένως, αυτό είναι ένα μέτρο που ενισχύει κάποιον που έχει ήδη έστω και μικρή δυνατότητα αποταμίευσης. Δεν ενισχύει αυτόν που δεν έχει καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Θα προτιμούσα το μέτρο να τους περιλαμβάνει όλους. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα. Τα χρήματα ορίζονται κατ' ουσίαν από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς και από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δανειστές και στους εταίρους. Ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τους τρίτεκνους. Θετικό μέτρο. Αλλά τα 20.000 ευρώ σε έναν τρίτεκνο είναι ήδη ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα.
Με 20.000 ευρώ ο τρίτεκνος δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Ξαναλέω, δεν είναι άπειρες οι δυνατότητες του κράτους. Πράγματι, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Όμως, οφείλουμε από την άλλη πλευρά να επισημαίνουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν παράγουν τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο θα θέλαμε. Η γενική εικόνα είναι καλή. Και είναι καλή, το είπα και πριν, γιατί το ποσό που τελικώς διανεμήθηκε με το πακέτο

φετινή έκθεση δεν είναι σαν την περισσινή. Λοιπόν, προσωπικά δεν τις θέλω αυτές τις ομορφιές και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να επιστρέψει η έκθεση στον ουσιαστικό της ρόλο και σκοπό και η πολιτική συζήτηση των κομμάτων να γίνεται θεσμικά, να γίνεται στο κοινοβούλιο. Να υπάρχει μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, πώς κάνουν τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί, όπου να συζητάνε για τα προγράμματά τους. Και να τους βλέπουμε απέναντι τον έναν στον άλλον. Να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Επίσης, θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους υποστηρίζουν την άποψη, τη θέση, ότι πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα προγράμματά τους να μετρώνται. Να μετρώνται από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μας λέει τι κόστος έχουν και αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθούν. Γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Έλα, ηρέμησε Γιαννάκη, ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να την κλείσεις τη θηρίδα. Δεν θα πάει εκεί να ψάξει ο Αλέξης. Μην τρέχετε πρωί-πρωί όλοι. Να τα μαζέψετε από τις θηρίδες και να τα βάλετε κάτω από τα παπλώματα. Γιατί αντί για τον Αλέξη θα τα πάρει η Greek Mafia στο τέλος.

Όλοι εδώ βλέπω είστε. Βλέπω εδώ το απουσιολόγιο, δεν λείπει κανείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον εκλεκτό Έλληνα ζωγράφο, που αυτή τη φορά μας στέλνει την καλημέρα του από τον Κορινό, στην πανέμορφη Πιερία. Προσεχώς, μου λέει πάλι Αμβούργο. Καλημέρα και καλή αρχή, μου γράφει και ο φίλος ο Διονύσης Καντιάνης, για να μην ξεκολλήσουν τα ραδιοφωνάκια από το Real FM. Από το απόγευμα θα είμαστε, αγαπητή Μαρία, από το απόγευμα θα είμαστε μαζί και τηλεοπτικά. Και θα έχω την χαρά φέτος να έχω κοντά μου στον σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων τη Σία Κοσιόν, την εξαιρετική συνάδελφο. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες κοντρίτσες. Ενδιαφέρουσες κοντρίτσες, πολιτικές και σχολιαστικές, που θα αποτελέσουν αλατοπίπερο για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και στην αγαπητή μου συνάδελφο, την άξια συνάδελφο με τη λαμπρή διαδρομή, την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα μου. Χαίρετε, Γιάννη. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Άκουσα, μου λέει, τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σοβαρός και μετρημένος, αλλά δώσε και μένα μπάρμπα. Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει μια διαφορά. Έδωσε ημερομηνίες, έδωσε χάρτη από τον οποίο θα κριθεί. Διότι ξέρουν αυτοί που περιμένουν πότε πρέπει να λάβουν. Αν δεν λάβουν, η επίπτωση θα είναι μεγάλη και σοβαρή. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήθελα να ακούσω περισσότερα για το αύριο. Τις μελλοντικές πολιτικές, τα αναπτυξιακά σχέδια. Στη Γερμανία πήρατε χαμπάρι, τι έγινε, στη Σαξονία. Χτυπάει το καμπανάκι πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά για την Ευρώπη. Πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά, 44% συγκέντρωσε το AfD, το οποίο είναι, δεν είναι απλώς ακροδεξιό, είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή μπροστά του η δική μας εδώ κεντρώει. Κεντρώει. Η Αφροδίτη και ο Μπελόπουλος κεντρώει. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα, Κωνσταντίνε, θες να σου πω για Σαμαρά και για την κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής και θα τα σχολιάσουμε και με Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 11.

0: Θα σου πω για τον Καλαματιανό. Θα σου πω, μη στέλνεις άλλα μηνύματα. Και τι κάνει και γιατί το κάνει και πώς το κάνει και με ποιους το κάνει. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτε, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, εδώ και χρόνια, δυνατά η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέχεια.

0: realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στις 12. Περισσότερα στο real.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασκή έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας για την κατάσβηση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδύθηκε πρώτο κόμμα με 43,8% αλλά χωρίς αυτοδυναμία για σχηματισμό κυβέρνησης.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
3: Midea.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λιωσίων έως Αχαρνών, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο Σάλιμο και στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ. Στο μαχητικό, το ανεξάρτητο, το αληθινό ραδιόφωνο. Κολλημένα στον Real FM στους 97,8 και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 και βέβαια στα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM. Λοιπόν, πριν σας πω για τον Αντώνη Σαμαρά και για την κόντρα του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλω να σταθούμε για λίγο στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα να σταθούμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται. Ο Πρωθυπουργός έδωσε χθες, απαντώντας και σε ερώτηση της Real News και του Παναγή Γαλιατσάτου, του επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ, κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις και για τα

0: F-35 που οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν, και για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, και για τα 12 ναυτικά μίλια, και για την πόντιση του καλωδίου. Πάμε στο κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, το διαπρεπή διεθνολόγο. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση που έκανε πρωτοσέλιδα η Real News χθες, ότι ο θόλος του Αχιλλέα και γενικά η αναβάθμιση των αμυντικών μας συστημάτων την τελευταία διετία ανησυχεί την Άγκυρα και ίσως παίζει και ένα ρόλο στο να ανεβάζει τόνους ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα.
1: Προσυπογράφω και μπορώ να σας πω από ίδια εμπειρία ότι πριν από περίπου 3 μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει μια τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι Τούρκοι, η πρώτη λέξη που ανέφεραν όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο και η τελευταία πριν φύγουν για να επιστρέψουν στη χώρα τους, ήταν το Ισραήλ. Τους ενοχλεί και τους προβληματίζει και τους ανησυχεί βαθύτατα η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία έχει προηγμένα συστήματα, τεχνολογικά μιλώντας στρατιωτικά. Το να βρεθούν αμυντικά συστήματα του Ισραήλ αλλά και ραντάρ σε ελληνικά νησιά, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία, σε μια συνθήκη όπου οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο, και αυτό από ό,τι φαίνεται για το προβλεπτό μέλλον δύσκολα θα αλλάξει, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσίας και στις δύο χώρες, γιατί υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, υπάρχει ένα αμοιβαίο μίσος μεταξύ Ερντογάν Νετανιάχου. Όμως αν δει κανείς το πολιτικό στρατιωτικό κατεστημένο του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, θα διαπιστώσει ότι η περισσότερη πλειονότητα αυτών θεωρούν την Τουρκία ως το Ιωνί Νέο Ιράν, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν αποτελεί απλά και μόνο έναν περιφερειακό ανταγωνιστή, αλλά έως και ζωτική απειλή για την ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ. Επομένως, δύσκολα θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτή τη σχέση, και εννοείται πως όσο πιο κοντά έρχεται η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο, μην το λησμονούμε αυτό, η Τουρκία ενοχλείται βαθιά από αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που βλέπουμε αυτή την όξυνση από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν και με την ευρύτερη κατάσταση, όπου ο Ερντογάν θεωρεί πως στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, λόγω του ότι η Τουρκία φαίνεται να είναι στους σχετικά κερδισμένους από αυτό τον πόλεμο, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι σημαντικό ακόμα, αλλά υπό την έννοια ότι ο ρόλος και η θέση της μοιάζει αναβαθμισμένη, και με τη συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν το έχουμε εμείς, ότι μιλάει απευθείας με τον Τραμπ. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα στοιχείο, γιατί στις ΗΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, πλέον δεν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος συμπεριφέρεται με τον τρόπο που το έκαναν οι προκάτοχοι του. Έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα.
0: Σε μία ώρα 38 αναρτήσεις στα social media έκανε το πρωί. Κύριε Φίλη, επίσης δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση σήμερα το πρωί. Εκτός από την λίμνη του Οντάριο, που θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής, έχει αποφασίσει τώρα, και μάλιστα το αποφάσισε παρακολουθώντας έναν fake λογαριασμό στο διαδίκτυο, να μετονομάσει, λέει, το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
1: Βεβαίως, το οποίο Νέο Μεξικό είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε αυτό για τους ακροατές μας, δεν έχει σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Με το Μεξικό τη χώρα, έτσι, είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αποφασισμένο και διατάσσομαι. Κοιτάξτε, σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον, με έναν Αμερικανό πρόεδρο όπως το περιγράψαμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα θέλαμε την εμπλοκή των Αμερικανών σε ενδεχόμενη κρίση με την Τουρκία, για να το φέρω στα δικά μας
0: ζητήματα.
1: Αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί μιλά απευθείας με το κέντρο λήψης αποφάσεων. Και ήθελα να πω πριν ότι τελικά είναι τόσο υπερσυγκεντρωτικός ο χαρακτήρας που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, το εξής ένα, δηλαδή ο Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν δεν συνομιλείς με τον Τραμπ ή με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά του, έχεις πρόβλημα. Και εμείς δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Το τρίτο στοιχείο, και ολοκληρώνω σε σχέση με την αντίδραση της Τουρκίας, έχει να κάνει με ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Ελλάδας και πρόκειται να γίνουν, είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θέλω να σημειώσω βέβαια εδώ ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατόπιν καταδίκης μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. Τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία δικά μας εθνικά θαλάσσια πάρκα έχουν μια ειδοποιώ διαφορά με τα τουρκικά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σεβόμενα το δίκαιο της θάλασσας γίνονται εντός χωρικών υδάτων, έχουν θεσπιστεί εντός χωρικών υδάτων. Αντιθέτως, τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με τα προεδρικά διατάγματα τη 16η Αυγούστου, είναι και τα δύο πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο βέβαια είναι μία ακόμα παρανομία από πλευράς Άγκυρας. Πάντως, με αυτά και με αυτά, έχουμε δύο crash test κρίσιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο είναι το καλώδιο, τι θα γίνει με το GSI.
0: Δηλαδή... Τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Η κυβέρνηση επιμένει ότι θα προχωρήσει. Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά λένε ότι αν δεν πάρετε άδεια δεν προχωράτε.
1: Δεν γίνεται να μην προχωρήσει και δεν γίνεται η Τουρκία να μην επιμείνει στη θέση της. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται μια μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα το τι διαχείριση θα γίνει, κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι άλλο να συμβαίνει. Βλέπω ότι η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ευρώπη θα προχωρήσουν. Αυτό που συνέβη το καλοκαίρι ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι Γάλλοι μέσω της Meridiem, η οποία πλέον έχει το 66% το πλειοψηφικό πακέτο, δηλαδή της κοινοπραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε γαλλικές φρεγάτες, όνοι και ντε, να υπερασπιστούν το πλοίο το οποίο θα κάνει τη βυθομετρική έρευνα. Αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη των Γάλλων επιχειρησιακή. Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω. Λόγω αυτό που περιγράψαμε, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση, εκτός εάν, ξαναλέω, αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που έχουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε και για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.
1: Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά. Ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι επιχειρησιακοί που μπορεί να γίνει όλο αυτό. Είτε πάμε σε μια κλιμάκωση που όντως μπορεί να ξεφύγει, είτε πάμε σε μια ελεγχόμενη κρίση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει προαποφασιστεί μεταξύ των δύο μερών. Όμως το κλίμα είναι αρκετά επιβαρημένο ώστε να μην κάνει πίσω ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι εντός του 2027 αναμένονται οι πρώτες παραδόσεις των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, άρα και η εγκατάστασή τους στα ελληνικά νησιά. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία, όπως το περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό επίσης θα είναι μία επιπλέον εστία κρίσης. Έχουμε επίσης εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα το 2027. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές στην Τουρκία το 2027. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν, βάσει του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά υποψήφιος το 2028. Άρα ή θα κάνει αναγκαστικά εκλογές το 27 ή θα πρέπει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση. Άρα και στην Τουρκία έχουμε μια ιονή περίοδο προεκλογική ή εκλογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί, διαμορφώνει ένα περιβάλλον που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, για να το πω.
0: Και οι προβλέψεις καθίστανται πολύ δύσκολες με όλες αυτές τις ρευστές πολιτικές παραμέτρους.
1: Ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Under the blue sky.

0: Real FM.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε!

0: επιβαίνοντα. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το καταγράψατε κι εσείς, το κατέγραψε και η Real News και το σχετικό άρθρο είχε γραφτεί πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και βεβαίως πριν από τη συνέντευξή του. Καθώς η συνέντευξη έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, η Real News κυκλοφόρησε το Σάββατο αργά το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε αισθητή αλλαγή τακτικής της κυβέρνησης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Η γραμμή που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου να αποφεύγει τη συστηματική αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αφήνοντας πολλές από τις παρεμβάσεις του αναπάντητες ή περιοριζόμενο σε γενικές τοποθετήσεις, φαίνεται ότι έχει εγκαταληφθεί πλέον στην πράξη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει πλέον μπει κανονικά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σταματήσει να αφήνουν αναπάντητες τις βολές που προέρχονται είτε από τον ίδιο είτε από το στενό περιβάλλον του. Είδατε για παράδειγμα πως απάντησαν αυτές τις μέρες πέραν του Πρωθυπουργού που μίλησε για τεχνογνωσία του Αντώνη Σαμαρά στον αυλάπτη τη Νέα Δημοκρατία, πως απάντησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης στον εκπρόσωπο Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια, πως απάντησε ο Μάκης Βορύδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παύλος Μαρινάκης. Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος τον άδειασε κανονικά. Στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας έχουν πάρει απόφαση ότι θα αντιπαρατίθενται πλέον ευθέως με τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς θεωρούν ότι προχωρά με ταχύτητα πλέον στην ίδρυση νέου κόμματος. Γίνεται λόγος για γραφεία που έχουν νοικιαστεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας, πάνω από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι, λένε ότι νίκιασε δύο ορόφους ο πρώην Πρωθυπουργός για να στεγάσει μέχρι τις εκλογές τα κεντρικά γραφεία του κόμματός του. Ενώ πολλοί λένε ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων η ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος. Χαρακτηριστική είναι μια απάντηση που έδωσε το πρωί στο καλημέρα Ελλάδα του Αντένα ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε αν είναι πολιτικός αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, είπε όχι ακόμα, αλλά αν ιδρύσει κόμμα θα είναι. Ενώ ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε επίσης να σκεφτεί την υστεροφημία του, θεωρώντας προφανώς ότι σε περίπτωση που δημιουργήσει προσκόμματα στην εκλογική εμφάνιση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές κάλπες, θα χρεωθεί από τους φίλους και τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης για την εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών υπονόμευση αυτή. Από την άλλη μεριά, μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλάμε ότι πιο σκληρή αντιπολιτευτική γλώσσα με συνολική τοποθέτηση σε όλα τα θέματα κατά της κυβέρνησης και των επιδόσεων της δεν άκουσα από κανέναν πολιτικό αρχηγό εδώ και πολύ καιρό. Μιλάμε πιο σκληρή αντιπολίτευση από αυτή του Σαμαρά δεν κάνει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε κανένας από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείτε τη χθεσινή δήλωση με την οποία απάντησε. Αναρωτιέμαι, όλα αυτά δεν συνέβαιναν μέχρι πριν από 1,5 χρόνο που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συμπορευόταν μαζί της. Στις εκλογές του 23, θυμίζω, με τη Νέα Δημοκρατία επανεξελέγει βουλευτής.
1: You to leave, will you hold my hand? No, won't you
0: Θα δούμε πολλά επεισόδια στην κόντρα αυτή. Στη συνέχεια μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Και φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει γύρω του Αντώνη Σαμαράς αρκετά από τα στελέχη της κυβερνητικής του περίοδου. Θα δούμε δηλαδή κάποιους πρώην υπουργούς που ήταν εκτός πολιτικής σκηνής το τελευταίο διάστημα να επανεμφανίζονται αν τελικά προχωρήσει στην ίδρυση του νέου κόμματος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο και με τον Αντώνη Δελατόλα που έχει πάντα και ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός του είναι πραγματικά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, είναι στο στόχο. Μαζί μας φίλες και φίλοι είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚ, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Δίνει λύση στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα. Διονύσης Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, καλώς.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε μία ώρα. Αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνεχίζεται για 8η ημέρα η μεγάλη επιχείρηση κατάζευσης της φωτιάς στην περιοχή της Κόνιτσας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8% αλλά χωρίς αυτοδυναμία για σχηματισμό κυβέρνησης. Δεύτερη ήρθε η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ZDU του καγκελάριου Μέρτς με 17,2% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5 με 9%. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των Αμερικανικών και Ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $97 το βαρέλι. Συνεχίζει οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο δραστών που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλβανικής καταγωγής έξω από το σπίτι του στα Πατήσια. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο βρέφη.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από την συνέχεια του US Open. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Ben Shelton. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στη Θράκη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και έχω τη χαρά να ξανασυναντάω μετά από λίγο καιρό ραδιοφωνικά έναν συνάδελφο για τον οποίο γνωρίζετε το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη μου και ιδιαιτέρως θα μείνω στην εκτίμηση, γιατί εκτιμώ ιδιαιτέρως όχι μόνο το ρεπορτάζ του αλλά και την αναλυτική του ικανότητα που εν ώψη εκλογών θα είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας. Καλημέρα Αντώνη Δελατόλα.
1: Πού σε βρε Νίκο, χάθηκες? Εγώ νομίζω ότι θα κολλήσεις το καλοκαίρι μετά Χριστούγεννα. Επιτέλους, σε βρίσκω.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Πού είσαι Νίκο, πού είσαι
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν υπάρχει,
1: εδώ.
0: Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τον τύπο ο οποίος όταν πηγαίνει στην Τίνο κάνουμε τάμα στην Παναγία να γυρίσει πίσω.
1: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
0: Το ξέρω. Αυτή η έκπληξη έχει δημιουργήσει αίσθηση. Τόσο νωρίς το Σεπτέμβριο.
1: Τόσο νωρίς.
0: Και με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς.
1: Και πριν να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Εγκατέλειψες την Τίνο σου, την πατρίδα σου, για να έρθεις στην πρωτεύουσα.
1: Γεμάτος ευλογία και είμαι έτοιμος όλα αυτιά.
0: Λοιπόν Αντώνιο, πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα? Πώς είδες την έκθεση, πώς είδες τις πρώτες κόντρες? Μιλώ και για την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά και για την κόντρα με Σαμαρά επίσης.
1: Άκουσα πριν που αναφέρθηκε σε αυτό. Κοίτα, μετά τη ΔΕΘ, μετά από κάθε ΔΕΘ, πρέπει κανείς να αναλύει, αν μπορεί, ότι νομίζει τι αποτύπωμα αφήνει. Στην οικονομία, ο Μητσοτάκης άφησε ένα αποτύπωμα απλωμένο πρόγραμμα, προεκλογικά και στοχευμένο. Να σου πω την αλήθεια, έλειπε, το έχουμε ζήσει εμείς παλιότερα, κάτι εντυπωσιακό στην οικονομία που θα έκανε μπαμ και πάνω σε αυτό θα πήγαινε ένας κόσμος και θα πει έκανε αυτό, 13η σύνταξη, μείωση, ΦΠΑ, λέω τώρα εγώ.
0: Ένα κεντρικό εμβληματικό μέτρο.
1: Εμβληματικό. Το είπες πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν έλειπε. Κατά τα άλλα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά κάποιους μετά.
0: Αρκετούς αφορά, αρκετούς.
1: Αρκετούς, ναι.
0: Αρκετούς αφορά.
1: Κάποιους μετά το 27, εμπαστώσει αριστοτεχνικά δομημένο θα έλεγα ήταν αυτό. Αυτό είναι το ένα και νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι.
0: Και πάντως έδωσε περισσότερα από όσα περιμέναμε.
1: Βεβαίως.
0: Περιμέναμε 1,6, 1,7 και έδωσε 2,2.
1: Θα σου θυμίσω που δεν χρειάζεται, για όποιους ακροατές μας χρειάζεται, ότι το 99 ο Σιμίτης έδωσε πολύ μεγάλο πακέτο και εκλέχτηκε. Στο 20, γιατί ο Καραμάλης ήταν στο Μαγκανάρι και έκανε διακοπές 2 μήνες. Το 2003 έδωσε διπλάσιο και ήρθε.
0: Ήταν σε γραμμή Δελατόλα ο Καραμάλης. Ήταν σε γραμμή Δελατόλα.
1: Και το 2003 έδωσε διπλάσιο ο Σιμίτης και έχασε γιατί είχε έρθει η ώρα του Καραμάλη. Άρα αυτό κρίνεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάπως καλύτερα ευνοϊκό αυτή τη φορά για τον Μητσοτάκη. Γιατί είναι ευνοϊκό, γιατί η αντιπολίτευση έχει τα θέματά της. Θα δούμε πώς θα πάνε και εκλογικά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Δεν απειλείται προφανώς. Και πρέπει να πω, Νίκο, αγαπημένε, ότι έκανε 3 πολιτικούς εκβιασμούς ή για να μην ακούγεται αυτή η λέξη που δεν είναι σωστή, άσκησε 3 πιέσεις. Πρώτο στην κοινωνία. Εγώ έχω αυτά να δώσω.
0: Αντώνη μου, έχεις δει ποτέ εν ενεργεία πολιτικό αρχηγό ή πρωθυπουργό να κερδίζει εκλογές χωρίς να θέσει δίλημα?
1: Δίληματα. Ναι.
0: Ο Σιμίτης ήταν μέτρο σε αυτό.
1: Και σωστά βγάζω τη λέξη εκβιασμός και έθεσε 3
0: διλήμματα.
1: Πρώτα στην κοινωνία. Σου λέει εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να χαλάσω το μείγμα γιατί κινδυνεύει η χώρα αν δώσω παραπάνω. Η αντιπολίτευση υπερθεματίζει γιατί ξέρει δεν θα τα δώσει. Ας μείνω σε αυτό. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα εγώ μπορώ να δώσω αυτά. Ψηφίστε με για να συνεχίσω. Το λέω επιγραμματικά. Το δεύτερο δίλημα, και θα έλεγα εδώ τη λέξη πίεση, έχει μια σημασία, δεν είναι ακριβώς δίλημα, είναι προς την αντιπολίτευση. Προσπαθεί να χρεώσει από τώρα στην αντιπολίτευση μια λογική αστάθειας που μπορεί να επικρατήσει από το αποτέλεσμα. Λέει εγώ είμαι πρώτος, εγώ θα ζητήσω συνεργασία, εσείς δεν θέλετε, άρα εσείς φταίτε για την αστάθεια. Αυτό όμως,
0: ενώ θέλουν, τους κακολογεί δηλαδή.
1: Όχι, λένε ότι δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε. Τώρα, πού απευθύνεται?
0: Στο Πασόκ, κυρίως. Κυρίως στο Πασόκ.
1: Στο όλον ή στο μισό? Εάν ο Ανδρουλάκης έχει θέματα μετά τις εκλογές, θα δούμε.
0: Αλλά ότι μπορεί να υπάρξει θέμα διάσπασης του Πασόκ μετά τις εκλογές.
1: Εγώ λέω, αν ο Ανδρουλάκης δεν έχει καλό εκλογικό αποτέλεσμα, όλα είναι πιθανά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, ελέγχει τα πράγματα, αλλά μια κάλπη, η εθνική κάλπη, έχει πάντα τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, αν από αυτή προκύπτουν συμπεράσματα. Η δεύτερη απέθυση που δεν την ονοματίζει μπορεί να είναι ο Βελόπουλος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω το τρίτο...
0: Τον οποίο είναι... όμως τον άκουσα πολύ επιθετικό στην κριτική του για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιον?
0: Το Βελόπουλο.
1: Ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Η τρίτη πίεση που ασκεί, αυτό φάνηκε, δεν φάνηκε, αλλά το έκανε με έναν τρόπο πολύ καλυμμένο ο Μητσοτάκης, είναι στην εσωκομματική αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν είναι καλό. Δηλαδή να σηκωθούν 20-30 βουλευτές να εκλεγμένοι, να πει πρόεδρε, ωραία, εσύ τιμήσαμε, βγήκες πρώτος, αλλά αφού δεν γίνεται να γίνει κυβέρνηση, φύγεις, είναι αρθεί ένας άλλος. Απευθύνθηκε και σε αυτούς λέγοντας ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από το συνέδριο και είναι και πρωθυπουργός. Άρα ορέξεις περί...
0: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το συνέδριο.
1: Όχι.
0: Ότι με βάση την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου, αν η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέξει πρωθυπουργό, αυτός είναι και πρόεδρος του κόμματος όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Δεν το είπε ανάποδα, νομίζω είπε... Το συνέδριο έχουμε αποφασίσει.
0: Θα καλέσω στα θέματα που αφορούν το καταστατικό της κεντροδεξιάς να με θεωρήσεις εγκυρότερο εσού.
1: Το σε θεωρώ, κρατάω ένα αστεράκι για αύριο, τώρα το ψάξω λίγο παραπάνω.
0: Το έχει πρώτο θέμα η εστία, σήμερα μπες να το διαβάσεις.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα οι αφισβητήσεις έριξε και ένα στους αφισβητείες, τους πιθανούς, που δεν τους βλέπω και πολύ ωραία τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να δούμε τι θα γίνει μετά το αποτέλεσμα. Συμπέρασμα.
0: Λοιπόν, σου διαβάζω τον τίτλο από την εστία. Λέει, στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής, αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Τους είπε δηλαδή, ελάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα την έχω εκλέξει εγώ, να με αμφισβητήσετε.
1: Θα το ξαναδώ, το άκουσα. Νομίζω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης πάει σε μια εκλογική αναμέτρηση στις 8 μήνες και να προσθέσω μια πληροφορία εδώ, νομίζω ότι δεν θα διαψευστούμε στην εκπομπή. Θα κάνει εκλογές όταν κλείσει και ο Μάιος. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Θα εξαντλήσει όλο το περιθώριο.
0: Αυτό το θεωρώ πολύ πιθανό, διότι θα μπορούσε έτσι να συνδέσει πολύ πιο έντονα την εκλογική αναμέτρηση με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για να έχει μία
0: κάλπη. Που ακολουθεί σε ένα μήνα.
1: Ναι, και θα θέλει να έχει μία
0: αναμέτρηση. Και να λειτουργήσει έτσι πιεστικά. Αυτό που εσύ λες πολιτικός εκβιασμός, και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι είναι ένα εκβιαστικό δίλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ένα μήνα πριν την Προεδρία ελάτε να εκλέξετε Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και, πριν
0: και δεν έχετε δεύτερη κάλπη. Δεν
1: και
0: έχετε
1: πριν
0: δεύτερη.
1: Ξαναρχίσει το καλοκαίρι και σας ξαναφέρνω πίσω όσους θέλετε να έρθετε μια εβδομάδα, οι εργαζόμενοι, ο κόσμος, οι επιχειρήσεις κλπ. Νομίζω αυτά είναι τα συμπεράσματα. Έκανε εντύπωση, το άκουσα, σήμερα το μάζεψες εσύ, το έκανες πιο κατανοητό. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η απάντηση Σαμαρά ως προς την οξύτητά της.
0: Ήταν οξύτερος από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη.
1: Με όλους μαζί να τους βάλεις.
0: Όλους μαζί να τους βάλεις. Πραγματικά πολύ οξύς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Κοίταξε, να κλείσουμε το εισαγωγικό μας πριν πέρασουμε στους καλεσμένους με μια εκτίμηση.
0: Δεν βρήκε τίποτα καλό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τίποτα. Ναι. Και όπως σωστά είπες, πριν λίγο καιρό ήταν και ενταγμένος. Εδώ υπήρχαν δύο απόψεις. Η πιο επικίνδυνη για τη Νέα Δημοκρατία άποψη εκφράστηκε από τον Σκορδά, ο οποίος τι είπε, ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ότι βρε παιδί μου, όλοι δεξί είμαστε, απλώς εμείς έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις σοβαρές, ελάτε μαζί κλπ. Αυτό ήταν δύσκολο αντιμετωπίσιμο. Άρα η Νέα Δημοκρατία, όπως το είπες, πάει σε μια πολύ επιθετική τακτική απέναντι στον Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Τεχνογνωσία, λέει. Έχει τεχνογνωσία στο να μας καταστρέφει.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό βολεύει το Σαμαρά σε έναν βαθμό.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Πρόχειρα το λέω εγώ.
0: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν βολεύει κανένας τους. Ούτε τον ένα.
0: Κανέναν δεν βολεύει.
1: Ναι,
0: κατά τη γνώμη μου.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Αλλά σίγουρα δεν βολεύει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα ήθελε πιο χαλαρά πράγματα, ώστε να μπορέσει να τραβήξει ένα δεξιό ακροατήριο.
1: Με
0: το επιχείρημα ότι μετά τις εκλογές θα συνεργαστώ και θα τους ξαναφέρω στον ίσιο δρόμο. Ενώ ο Μητσοτάκης του το κόψε αυτό. Του είπε μαζί σου δεν συνεργάζομαι. Τέλος.
1: Τώρα, τελειώνοντας να πω το εξής, ότι ο Μητσοτάκης τριφογυρίζει γύρω στο 30%. Θεωρώ ότι δεν το έχει ακόμα, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Θα εξαρτηθεί αν το πιάσει και είναι και συν που έχει μια μεγάλη δυνατότητα. Από δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρίβεια που δεν θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει.
0: Για την οποία δεν είπε κάτι.
1: Δεν είπε κάτι.
0: Έχει πάει στην τακτική που ο ίδιος είχε επιλέξει. Ενισχύουμε τα εισοδήματα. Αλλά ο κόσμος νιώθει την ανάγκη να δει και κινήσεις κατά της αισχροκέρδης.
1: Ναι, γιατί αν ισχύει το εισόδημα και μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ, παίρνεις 5 πράγματα, πάει το εισόδημα.
0: Ναι, σου λέει ενισχύω το εισόδημα παραπάνω από ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Όμως ο κόσμος περιμένει και για λόγους που έχουν να κάνουν με το πολιτικό σήμα που δίνει ο Πρωθυπουργός, περιμένει να ακούσει πώς θα αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, όχι μόνο πώς θα ενισχύσεις τα εισοδήματα.
1: Το δεύτερο κριτήριο που είναι σημαντικό για το πώς θα πάει ο Μητσοτάκης προς τις εκλογές ως προς το ποσοστό που εξαρτώνται και τα μετεκλογικά σενάρια ανάμεσα σε πολλά είναι ο Σαμαράς. Εάν ο Σαμαράς πάει μέχρι το 5, τα πράγματα είναι οριακά για το Μητσοτάκη. Αν το περάσει, δεν το εκτιμώ σήμερα, τώρα θα δούμε στο μέλλον, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις αφού ιδρύσει το κόμμα.
1: Πώς θα εξελιχθούν στην πορεία. Αυτά τα δύο κριτήρια, ένα καθαρά οικονομικό και ένα πολιτικό κριτήριο.
0: Πάντως εγώ είπα και κάτι που θέλω να ρωτήσω και τη δική σου γνώμη, Αντώνη. Είπα ότι κατά τη γνώμη μου πρέπει να καταργηθεί αυτό το νυφοπάζαρο της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να επιστρέψει η έκθεση στην πραγματική της διάσταση και ουσία και τα προγράμματα των κομμάτων να έρχονται στη Βουλή με αντιπαράθεση των αρχηγών. Να μπορεί δηλαδή επί τόπου ένας αρχηγός να ρωτήσει τον άλλον πού θα βρεις τα λεφτά, με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό, γιατί προτείνεις αυτό το μέτρο και όχι το άλλο. Και παράλληλα να φτάνουν στη Βουλή οι εισηγήσεις τους αφού περάσουν από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα διαβεβαιώνει ότι είναι εφικτά αυτά που προτείνουν οικονομικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, να πω τη γνώμη μου σε αυτό. Αν θέλουν να κάνουν αυτό, ας το κάνουν στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον με τρία debate.
0: Ωραία, ας το κάνουν εκεί.
1: Ναι,
0: δεν έχω
1: αντίρρηση. Αυτό που είναι τώρα, καθένας λέει το δικό του ποίημα με την καλή την κακή έννοια και πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω για την αγαπημένη σου πόλη, όπως τη λες, το εξής. Αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις υπάρχει κόσμο, τραπέζι, αυτά δεν αλλάζουν, δεν είναι και το κακό. Η ίδια η έκθεση με αφορμή και τον εξυγχρονισμό της, το νέο πεδίο, το χωροταξικό που θα φτιάξουν, πρέπει να είναι πιο εξωστρεφής. Δεν μπορεί να είναι έκθεση των δημοσίων οργανισμών και των εταιριών.
0: Ακριβώς. Το μόνο καλό που βγήκε για τη Θεσσαλονίκη από αυτή την γιορτή είναι ότι τελείωσε το μετρό, επιτέλους.
1: Ναι.
0: Τελείωσε το μετρό.
1: Που είπαν ότι ανακούφισε αρκετά και επίσης μου είπανε, να το πω για τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, ότι έχει βολτηθεί πολύ η κυκλοφορία στην πόλη, επειδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μια λέει εξαιρετική διοικήτρια που είναι στην τροχέα, με συνεργασία του Δήμου, έχουν σηκώσει όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα παράνομα που ήταν στις κεντρικές αρτηρίες και δημιούργησαν πρόβλημα. Πράγματι, για πρώτη φορά, είχα να πάω καιρό βέβαια, βλέπω τη Θεσσαλονίκη με καλύτερη κίνηση, που προφανώς βοήθησε το μετρό σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Παναγιώτη, που ζητάς να πούμε για τον Κουμπαρά, είπα εγώ ήδη ότι είναι θετικό το μέτρο του Κουμπαρά, αλλά θα προτιμούσα να τους αφορά όλους και όχι μόνο αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν 100 ευρώ το μήνα για το παιδί τους. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, γρήγορες και ουσιαστικές, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, Διονύσης Τεμπονέρας, το μεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως για παράδειγμα το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Οι πόντοι, οι εκτόσεις και οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε κατάστημα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν, παρακαλούμε μη φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας? Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η Ανακέμ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό δίκτυο της Ανακέμ, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. Ανακέμ,

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το πρώτο βιβλίο μιας νέας σειράς, καταπληκτικής σειράς βιβλίων, με τίτλο «Ιστορίες φόνων». Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Real FM.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι τάξη.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε μισή ώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8%, αλλά χωρίς αυτοδυναμία για σχηματισμό κυβέρνησης.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας.

0: κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Κύριε Τεμπονέρα, έχει αρχίσει μια κουβέντα και πάντα τη βλέπουμε μπροστά μας για αυτή την περιβόητη ιστορία κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είδα κάποια στιγμή τον πρόεδρό σας εκεί στην Θεσσαλονίκη στο δρόμο και το ρώτησα τι γίνεται αυτά τα δισεκατομμύρια που είπες ότι θα φτάσει το πρόγραμμα 12 κλπ. Και μου έκανε μια παρατήρηση ότι αυτά είναι κοστολογημένα με στοιχεία από το Μπιτσιλή, από την ΑΔΑΕ και από το λογιστήριο κάπου. Είναι πράγματι ή μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε μια αποδόμηση πριν καν το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά σας?
1: Κύριε Δελατόλα, πριν από ένα μήνα, όταν παρουσιάσαμε πολύ λιγότερα μέτρα, τις 5 βασικές αιχμές, ο κύριος Κοντογιώργης βγήκε και μας είπε ότι το πρόγραμμα στοιχίζει 18 δισεκατομμύρια. Τώρα φαίνεται ότι επειδή είναι η περίοδος των εκτόσεων, η κοστολόγηση έχει πέσει στα 13 δισεκατομμύρια. Από το κόμμα που σχεδίαζε το 2009 με τον κύριο Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά τότε, πάνω σε μια χαρτοπετσέτα λαδωμένη μάλιστα, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από το κόμμα που ξέχασε να...
0: Αν ήταν λαδωμένη σημαίνει ότι η οικονομία πήγαινε καλά.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικά, έχετε δίκιο. Από το κόμμα λοιπόν το οποίο ξέχασε να καταγράψει ένα έλλειμμα γύρω στο 15%, τώρα μας παραδίδει μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας, θα πει τι άλλο επιθέσουν να πω ότι έχει μια αντίφαση. Αλλά για να λήξει η συζήτηση αυτή, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είμαστε διαδεκτημένοι να πάμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Ελληνικό Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να πάει τις παροχές τις οποίες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Τι έχουμε πει εμείς συγκεκριμένα? Έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια, με βάση τους δημοσιονομικούς δείκτες που ήδη η κυβέρνηση παρουσίασε, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο όλοι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει, είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μια επιπλέον έσοδο, ένα επιπλέον έσοδο της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων από ανακατανομή των φόρων, προσέξτε, όχι από περισσότερους φόρους, αλλά από δικαιότερους φόρους, υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει χώρος κοντά στα 7,5 δισεκατομμύρια. Εκεί μέσα λοιπόν έχουμε παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που συνοψίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, γιατί ναι, πράγματι για πρώτη φορά από σκοπιά προοδευτική πρέπει να μιλήσει αριστερά για το πώς μπορεί να παράξει και σε ποια κατεύθυνση πλούτο, πώς μπορεί βεβαίως να μοιράσει δικαιότερα τον υφιστάμενο πλούτο, αλλά βεβαίως και πώς μπορεί να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΤ? Ουσιαστικά μας είπε ότι θα μας σώσει και μας υποσχέθηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εξωκέρδεια, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε, θέλετε, το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, για το τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγές και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε?
2: Να ακούσουμε και το επιτελείο το μεσημέρι που θα κάνει η εξειδίκευση, ίσως απαντηθούν κάποια.

0: δηλαδή, τι περιμένετε, να ακούσετε τα 8 ευρώ τα οποία δίνει στους συνταξιούχους επιπλέον με βάση το επίδομα 300 ευρώ, τα 40 ευρώ του δημοσίου υπαλλήλου από το Δεκέμβριο του 27, τους επαγγελματίες τους οποίους δεν τους είχε τάξει τεκμήρια, διατηρεί το βασικό κορμό των τεκμηρίων και από εκεί και πέρα παραπέμπει μετά το 28, αν είναι δυνατόν, μετά το 28 τις όποιες φοροελαφρύνσεις, δικαίως διαμαρτύρονται και τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πω δηλαδή εδώ ακριβώς για να συνοψίσω ότι εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, για το πώς μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, για το πώς μπορεί να υπάρχει ψηφιακή αδειοδότηση, πώς μπορούμε να έχουμε σταθερές τιμές ενέργειας και ρεύματος, πώς μπορούμε να έχουμε σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες, πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε. Ναι, βεβαίως χρειάζεται και αυτό τη μισθωτή εργασία, διότι αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Και αντί αυτού,
1: κύριε Καμπονέρα,
0: σε ένα σχέδιο το οποίο μάλλον δεν οδηγεί πουθενά.
1: Δώστε μας μία πιο αναλυτική απάντηση και πρακτική απάντηση στο πώς θα λειτουργήσει αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος στον οποίο αναφέρεται η Ελλάς και πείτε μας αν έχει ισχύ σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο η ανησυχία που διατυπώθηκε και από αρκετές εφημερίδες τις τελευταίες μέρες για το ενδεχόμενο να ανοίξουν θηρίδες.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστειότητες, πρέπει να σας πω. Παλιότερα μας
1: δώστε
0: λέγανε
1: μας την απάντησή σας αναλυτικά.
0: Ναι, βεβαίως. Από το εξής, λοιπόν. Παλιότερα μας λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια. Τώρα μας λένε ότι θα έρθει η συμπαράταξη να μπει με στις θηρίδες και να πάρει τα βραχιόλια των πολιτών. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
2: Καλά, έλεγα. Το στέλεχός σας τα είπε, δεν τα πάμε εμείς αυτά.
1: Ναι.
2: Κάποιος κύριος Παπάς, ο οποίος είπε για κολλιά και τελικά.
1: Αναπληρωτής το μεάρχη, οικονομικό.
0: Λέω λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδας για να σταματήσει η συζήτηση αυτή. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι υπάρχει μια διεθνή
2: συζήτηση. Πείτε το και στον να ακούει, ελπίζω να ακούει και το μεάρχη σας ο Αλμόδη.
0: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια διεθνή συζήτηση για το πώς πράγματι πρέπει να αμβληθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες. Προφανώς εμείς δεν περιλάβαμε στην κοστολόγηση του προγράμματός μας αυτό το οποίο ονομάζουμε πατριωτική εισφορά, διότι πράγματι αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί, θα πρέπει να προηγηθούν σύνδετες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να δούμε ακριβώς τον αριθμό, τα ποσά, τη διαδικασία μέσω της συγκρότησης ενός περιουσιολογίου. Αυτό προφανώς δεν περιλαμβάνεται στα 7,5 εκατομμύρια που σας ανέφερα προηγουμένως.
2: Αυτό ήθελα από να πω. Πέρα, δεν είναι στο λογαριασμό των παραχών
0: όχι,
2: αυτό.
0: Όχι. Ακριβώς επειδή χρειάζεται να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, η κινητή και ακίνητη υπηρεσία η οποία πρέπει να καταγραφεί μέσω ενός περιουσιολογίου, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είναι τραγωδία για τη χώρα αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αναλυτικά τα εισοδήματα των μισθωτών των συνταξιούχων και ορισμένοι με ομόλογα, με μετοχές, με μεγάλες καταθέσεις να παραμένουν στο απειρόβλητο. Άρα λοιπόν τι λέμε, για λόγους κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, πράγματι εκείνοι οι οποίοι, ποιοι, οι υπερπλούσιοι, οι πολυεκατομμυριούχοι να το πω διαφορετικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, την Νορβηγία, την Ισπανία, την Ελβετία, θα πρέπει να επομισθούν όπως ορίζει και το ελληνικό σύνταγμα, βάρη ανάλογα με δυνατότητές του. Φανώς, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι στην προμετωπίδα των επιχειρημάτων και των σχεδιασμών των οποίων έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ούτε η μικρομεσαία τάξη, ούτε η επιχειρηματικότητα, ούτε βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στις θηρίδες αντικείμενα τα οποία είναι κοιμήλια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα για να λήξει η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι σας περιέγραψα περίπου τη διαδικασία που θα γίνει προφανώς μέσω του περιουσιολογίου.
2: Τώρα, θα μας δοθεί η ευκαιρία ξανά να τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά θέλω να τελειώσουμε με μια πολιτική ερώτηση. Αυτή η κυβέρνηση των ετοιμένων που είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο το είπε και με μια διάθεση λίγου χλεβασμού, καλή τύχη, συνταγματικά είναι επιτρεπτό. Αν δεν ήταν, δεν θα έδινε ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο τρίτο κόμμα διαβούλευση για σχηματισμό. Έτσι, άμα βγαίνουν τα κουτιά, στη Βουλή πρέπει να βγουν τα κουτιά. Άρα δεν είναι και απολύτως θεσμικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Να ρωτήσω όμως, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Και για να καταλάβουν όσοι ακροατές δεν έχουν δώσει προσοχή, είναι να πάρει η Νέα Δημοκρατία πολύ χαμηλό ποσοστό και είναι κοντά η Ελλάς το δικό σας κόμμα, μπορεί να γίνει μια σύμπραξη με τα άλλα. Είναι εφικτό ή είναι να είχαμε να λέγαμε?
0: Πρώτον, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές όσον αφορά το σενάριο αυτό. Από εκεί πέρα, εμείς τι λέμε? Εμείς σε ένα κόμμα 90 ημερών φιλοδοξούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ανατροπής σε ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, όπου εκεί οι συσχετισμοί, αλλά βεβαίως και η πόλωση, η οποία μοιραία θα επέλθει, μπορεί να δημιουργήσει τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι είμαστε καθαροί. Αυτά είναι σενάρια τα οποία Εντάξει, επιτρέψτε μου να πω, ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Τώρα, αν κάποιος ξέρει στοιχειοδός μαθηματικά, καταλαβαίνει ότι χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θέλουμε να επιτύχουμε τη λεγόμενη αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιοι ωφελούνται από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πόσα κερδίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και οικογένειες. Πότε θα δουν χρήματα στην τσέπη τους. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς πιλότους. Στο μικροσκόπιο των ειδικών, τα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα, το χαμηλό ύψος και η μεγάλη ταχύτητα του αεροσκάφους. Πότε αναμένεται το πόρισμα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Το υπερδιπλάσιο ποσοστό από το κυβερνών κόμμα, οι πιέσεις που δέχεται ο καγκελάριος Μέρτς και τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
14: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα κύριε Κυρανάκη, εκτιστέ σε όσα. Ας αρχίσουμε από τα πολιτικά. Εξάλλου είχαμε και την συνέντευξη κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχομένου, όπως συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, του Πρωθυπουργού. Εσείς θυμάμαι καλά, είχατε αφήσει την εντύπωση ή εμείς την αποκομίσαμε ότι θα είχατε και μια πρωτοβουλία για τον κύριο Σαμαρά όταν λάβατε γραμματέας. Οι σχέσεις σας είναι καλές, προσωπικές τουλάχιστον, ή ήταν. Είδαμε όμως πολύ μεγάλη ένταση. Κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, οφείλω να πω, το σχολίασε ο Νίκος με πολύ καλό τρόπο, σωστό, και το απέδωσε. Πού θα πάει αυτό? Μιλάμε για μεγάλη ένταση.
1: Κοιτάξτε, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ο Πρωθυπουργός για τα όσα ρωτήθηκε, ως όφιλε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
0: Τι να δοθεί συνέχεια εδώ? Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κυρανάκη, γραμματέα, έκανε χθες μια τόσο σκληρή δήλωση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγόρησε για όλα. Δεν θεωρεί σε τίποτα ότι έχετε προσφέρει κάτι θετικό. Η δήλωσή του ήταν σκληρότερη από αυτές που έχουν κάνει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εσείς λέτε να το αφήσουμε πίσω και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε?
1: Διαφωνώ με αυτή την κριτική, διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες, έτσι, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Την έχει στηρίξει ακόμα και όταν χάσαμε εκλογές, ακόμα και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά, ακόμη και όταν ήμασταν σε μια εποχή που ο κόσμος έξω έβραζε, και τη στηρίζει και τώρα που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν έπρεπε η ομιλία του Πρωθυπουργού να έχει, να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα σε σχέση με την ακρίβεια, με τις πολύ υψηλές τιμές στο ράφι? Θέλω να πω, περιελάμβανε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, αλλά δεν ακούσαμε κάτι, κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδίως της εσχροκέρδειας.
1: Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στον χρόνο ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα επίδομα, ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αντιστοίχως θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρο στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Και συνολικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά. Το πιο σημαντικό μέτρο.
0: Αυτά βάζουν πιο ψηλά τον πύχη για τους εσχροκερδούντες να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές. Θέλω να πω, αν δεν συγκρατηθεί το κύμα της ακρίβειας, όσο και να αυξάνεται τα εισοδήματα, θα τα κατατρώγουν οι επιτίδη.
1: Θεωρώ ότι αν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την υπαρτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι επαναστατική η πολιτική η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί. Θέλω να το πω απλά.
0: Και σε αυτό ακούσατε, κριτική, ότι αυτό αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να βάζουν το κατοστάρικο. Και όχι όλους.
2: Όχι. Καλή ιδέα είπαμε, αλλά θα μπορούσε να...
1: Μόνο τους έχοντες δεν αφορά. Γιατί οι έχοντες για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους. Εμείς θέλουμε λοιπόν
0: αυτός
1: ένα κράτος...
0: που δεν έχει να βάλει το κατοστάρικο...
1: Εμείς θέλουμε ένα
0: κράτος... Κάθε μήνα...
1: Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια, όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μαιευτήριο, τον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει τα βάουτσερ, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου, στα πανεπιστήμια τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προσθέθηκαν τα ιδιωτικά. Και στην πρώτη δουλειά, η οποία φορολογείται πλέον με 0 ευρώ έως τα 25 του χρόνια. Άρα λοιπόν, θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι μας ακούνε, ότι αν αρχίσουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών και τα επενδύει ώστε να έχουν και το κισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή τους στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω χρήματα για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση.
0: Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό.
1: Κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
0: Αλλά δεν πρέπει και αυτός που δεν μπορεί να βάλει χρήματα με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί. Όταν μιλάμε για πολυτέκνους.
1: Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ το μήνα, η μαμά 30 ευρώ το μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 το μήνα για το παιδί της. Ας μην είμαστε τώρα. Και αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει άλλη επενδυτική κίνηση η οποία να διπλασιάζει το ποσό.
0: Οι συνταξιούχοι κάτω των 65, με ρωτά εδώ η κυρία Μαρία. Μου έχει στείλει 5 μηνύματα και έχει δίκιο. Μου λέει είμαι 64. Γιατί δεν θα πάρω, μου λέει το.
1: Πριν πάμε στους συνταξιούχους, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Κλείνω το θέμα του επενδυτικού λογαριασμού, διότι θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική του διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους.
2: Ναι.
1: Οι συνταξιούχοι, καταρχάς, από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πέρυσι και τις όποιες ορεστικές ενισχύσεις μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά με την προσωπική διαφορά η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές σε συντάξεις κυρίας, οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογγες εισφορές και τη φορολογία η οποία είχε επιβληθεί, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας, για να μπορούν να στηρίζουν και αυτή την οικογένειά τους, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τώρα, μου έκανε εντύπωση, είδα μία ανάρτηση.
0: Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.
1: Οι αυξήσεις αυτές είναι βιώσιμες.
0: Συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν θα το απαντήσετε. Γιατί μόνο η άνω των 65?
1: Γιατί άνω των 65 συνταξιούχοι, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι.
0: Γιατί το επίδομα πάει μόνο στους άνω των 65? Με ρωτά εδώ ακροάτρια. Λέει είμαι 64 ετών και είμαι συνταξιούχος. Γιατί θα χάσω το επίδομα?
1: Φαντάζομαι διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Εξηγώ γιατί είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά όμως. Τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι πιο πολλοί κόσμος έχει βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές, χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι' αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα. Όσο ήμασταν σε μια Ελλάδα με πάνω από 18 και 20% ανεργία, με κόσμο ο οποίος έφευγε στο εξωτερικό ενώ τώρα επιστρέφει, με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και επενδύσεις οι οποίες έφευγαν από τη χώρα ενώ τώρα έρχονται και έχουν διπλασιαστεί, με μια οικονομία η οποία όλοι έξω από τη χώρα μας λένε ότι είμαστε μια οικονομία σε άνθηση, πλην της αντιπολίτευσης. Αυτή η οικονομία αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το δημιουργούν.
2: Κύριε Γραμματέα, είδα μια έκπληξη, μια βέβαια θετικό εγώ το βρίσκω, μια ανάρτηση του κύριου Γιάννη Μπρατάκου, του Προέδρου του ΔΕΑ, που ήταν και διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου, είπαν για μείωση 5% ετήσια βάση, από το φορολογικό έτος το 28, άρα θα πληρωθεί το 29. Αυτή η παγκόσμια πατέντα της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις πριν καν λειτουργήσουν, πριν ξέρουν αν έχουν κέρδος ή αν μπουν μέσα ή κλείσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει φύγει από τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα.
1: Θυμίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100%. Και για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα 50%, άρα έχει μειωθεί στο μισό. Και για τα νομικά πρόσωπα από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση. Από εκεί πέρα, ο Γιάννης Βρατάκος, φίλος πολύ, τον εκτιμώ, πολύ αξιόλογος, εκπροσωπεί το ΕΔΕΑ. Έτσι, εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, είχαν πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα επενδυτικά στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει, γι' αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και από εκεί πέρα, κάθε χρόνο, ό,τι περιθώρια έχουμε, προφανώς θα τα εξαντλούμε για να μπορέσουμε
0: Ευχαριστούμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς άφησε το βράδυ της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, ένας 62χρονος Βρετανός, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε κατάλημα του νησιού. Ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών του θανάτου του θα διενεργηθούν νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του μεγάλου κεφαλονίτη Ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την Εθνική Βαλιάνιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, και η θλιβερή εικόνα αναδείχθηκε από τον δημοσιογράφο της Καθημερινής και περιηγητή του αστικού τοπίου Νίκου Βατόπουλου, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον νέο βανδαλισμό. Το βράδυ του Σαββάτου, ο πεζόδρομος Βαλιάνου στο Αργοστόλι μετατράπηκε σε μια μικρή βιτρίνα της επτανησιακής γης με αρώματα, γεύσεις και ανθρώπους που κουβαλούν καθημερινά το βάρος της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση Φιλέματα Επτανησιακής Γης, που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, έφερε στο κέντρο του Αργοστολίου προϊόντα και παραγωγούς από τα Ιόνια νησιά, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια πλευρά του τόπου που συχνά μένει πίσω από την τουριστική εικόνα. Μεταξύ άλλων, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά τυριά, κρασιά, μέλι, ελαιόλαδο, παραδοσιακά εδέσματα, κεράσματα και προϊόντα μικρών παραγωγών. Το 10ο Παγκόσμιο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων στην Κεφαλονιά, που οργάνωσε η Λέσχη Αερόψυκτων Κεφαλονιάς, έκλεισε τον κύκλο του με μεγάλη επιτυχία. Για τρεις ημέρες, το 10ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς συγκέντρωσε πάνω από 80 σκαραβαίους και βανάκια από πολλές χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα. Το 12ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι 25 με 27 Αυγούστου το 2028. Την τελευταία του πνοή άφησε άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής αυτοπυρπολήθηκε σε οικόπεδο συγγενικού του προσώπου σε περιοχή της Λευκύμης της Κέρκυρας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση για νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης και το Κοριαλένιο Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 101 χρόνων από τον θάνατο του Γερμάνου γεωγράφου Ιωσήφ Πάρτς. 18. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Πέτρος Πετράτος, φιλόλογος δόκτωρας ιστορίας, και ο τίτλος ομιλίας του «Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη» του Ιωσήφ Πάρτς, Γεωγραφία και Ιστορία. Τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της πρώην Βέστο Λιξούρη. 5-10 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη.

Δεύτερα Δευτέρα και 7 Σεπτεμβρίου. Καλή σας εβδομάδα. Καλά μεσημέρι και είναι Κεφαλονιά 89,2. Καλό σας μεσημέρι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλούργιου.

Τη Οσία Κασιανή γιορτάζει ο Κασιανό, η Κασιανή, ο Νησιφόρο, ο Νησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια καλά και πολλά. Ευχόμαστε στους εορτάζοντες χρόνια καλά γενικώ σε όλους σας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπολ και να αναδείξει το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914 καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στη θεμελιώδη αυτή η ιστορία, τη θεμελίωση της Ιντερπολ. Το 1923 ο αρχηγός αστυνομίας της Βιέννης, για την ενημέρωσή σας, Γιωχάνες Ζρόμπερ, συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέδριο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιαπωνία συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 Σεπτεμβρίου τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την προκάτοχο της Ιντερπολ. Η έδρα της που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη μεταφέρθηκε στο Βερολίνο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία. Μεγάλη ιστορία. Σήμερα, για να καταλήξουμε, η Ιντερπολ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει τη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου. Ιδρύθηκε το 1998. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εναρκτήριος εορτασμός πραγματοποιήθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 2023 και να συμπέσει με την 100η επέτειο της ίδρυσης προκατόχου της Ιντερπολ και επικεντρώθηκε βέβαια στον κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην αστυνόμευση. Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία αυτή επικεντρώνονται στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα, παγκόσμιο, περιφερειακό και υποπεριφερειακό, σε τομείς που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος και την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ιντερπολ σε βασικούς τομείς όπως η παγκόσμια υγεία, το οικονομικό έγκλημα και διαφθορά, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η θαλάσσια ασφάλεια.

Διεθνή ημέρα επίση σημερινή για καθαρό αέρα και γαλάζιου ουρανού. Η οποία καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου αριστγενωμένης από το 2020. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβαλούμε στην επίτευξη των των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει σε ανακοίνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν η σημερινή. Τελείται κάθε χρόνο 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Τώρα, η 7η Σεπτεμβρίου επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 79 εξώνια, 7 ένατα δηλαδή, που συνθέτουν το γονίδιο της ΕΝ. Είναι μία από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της διστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια λοιπόν που πάσχουν από αυτή την μυϊκή ασθένεια χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προσδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ βέβαια, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα μια ολιστική θεραπεία. Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τον Γάλλο νευρολόγο Guillaume Ντισέν Ντεμπουλόν, ο οποίος την ανακάλυψε και πρώτος αυτός την περιέγραψε κιόλας.

και 16 και 10 δεύτερα είναι Κεφαλονιά 89,2. Επιστρέφουμε. 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό το Σπαρτιάτη Γύλυπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Αναφερόμαστε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. 1833 ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο παλαμίδι του Ναυπλίου από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, μάλιστα. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, η ΡΕ, δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση «Οδυσσέα Ελίτη», χαρακτηρίζοντάς τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Ηλία Καζάν το 1909, ο Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας κλπ. Έφυγε από τη ζωή το 2003, Σεπτέμβριο. Το 1930, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Γεννήθηκε. Έφυγαν από τη ζωή το 1827 ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός των Ναπολέοντα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπισοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για αυτό το τραγικό συμβάν.

Σεπτέμβρης. Ο μήνας που μυρίζει γομολάστιχα. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Ο αγιασμός θα λάβει χώρα και θα αρχίσει να ρέει το νερό στα βλάκια της παιδείας. Ήδη έχουμε κάποιες κοινοποιήσεις, κάποιες ενστάσεις, τα συναφή. Κάνουν λόγο για υποστελέχωση και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσω των διευθυντών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας τα θέματα αυτά την τρέχουσα εβδομάδα. Επίσης ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας των εξαγγελιών. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχει πλέον εφαρμόσει να γίνονται κάθε Σεπτέμβρη εξαγγελίες για νέα μέτρα κτλ. Στην προκειμένη, με το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτειες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από ότι δεν θέλησε να τονίσει το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Σίγουρα σε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις επόμενες εκλογές η πιο κρίσιμη μάχη για την κυβέρνηση θα δοθεί για την προσέγγιση μεγάλων ομάδων, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι δύο κρίσιμα κροατήρια. Στο πακέτο τελικά που ανακοινώθηκε προβλέπεται πως θα δοθεί ένα επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά στο τέλος του 27, δηλαδή μετά τις εκλογές. Τέλος, μια από τις κρισιμότερες μάχες που καλείται να δώσει είναι η αύξηση της εισπύρωσης σε ένα δεξιόστροφο ακροατήριο η κυβέρνηση. Η μετοπική πλέον με τον Σαμαρά είναι δεδομένη.

εξειδικεύθηκαν τα μέτρα της ΔΕΘΑ από το Υπουργείο Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου πραγματοποιείται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετρελιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Θα περάσουμε να ακούσουμε κάποια τινά από τον κύριο Πιερακάκη, την εξειδίκευση.

0: αυτής της επένδυσης. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως τον ύμνο αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του ΕΦΑΠΑΞ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει στη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα επιτεθήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο του 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με το βασικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τις ελεύθερες επαγγελματίες, σημειώνονται ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Παπαθανάση, ενώ τα φορολογικά μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω από τον υφυπουργό τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Η συνέντευξη που ακούτε αποσπάσματα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πυριακάκη, να αναλάβω, του αναπληρωτή υπουργού Νίκο Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τώρα για το θέμα αυτό του όσα βάζει ο γονέας για κάθε του παιδί στην άκρη κοινό σε κάποιο λογαριασμό μέχρι να ενηλικιωθεί έχουν υποθεί διάφορα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν τους περισσεύει ούτε 5 ευρώ. Το 5 ευρώ δεν τους περισσεύει τέλος του μήνα. Λοιπόν και σου λένε εντάξει στριμώξω λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι τι ευκαιρίες έχει ο καθένας για να έχει το παραπάνω. Θα έλεγα από την πλευρά μου ότι εφόσον υπάρχει πλήρης έλεγχος και μπορούν να εντοπίσουν εισοδήματα κτλ., το μέρισμα το οποίο, έστω το ελάχιστο μέρισμα το οποίο θα έβαζε το κράτος για το κάθε παιδί, σε οικογένειες που πραγματικά αγγίζουν τα όρια στην κυριολεξία. Να, δυσκολεύομαι να το πω έτσι, τις στόχες. Λοιπόν, των προβλημάτων τέλος πάντων των οικονομικών, να έβαζε το ελάχιστο για κάθε παιδί. Το κράτος, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα οικονομικά του καθενός. Με λίγα λόγια, αν κάποιος γονιός έχει τη δυνατότητα να βάζει 100 ευρώ για το παιδί του, 200 για τα 2, 300 για τα 3, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, πάντως σας λέω ένα ποσό, άλλο τόσο, άλλα 100 θα έμειναν για το κάθε παιδί από το ίδιο το κράτος ετησίως, ώστε όταν φτάσει σε κάποια ηλικία τέλος πάντων, να έχει ένα ποσό βατήρα για να συνεχίσει τη ζωή του, σπουδές ή επαγγελματική δραστηριότητα. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Οι 200.000 έχουν μόνο το κριτήριο του κατώτατου ουσιαστικά σύν τις τριετίες. Να θυμίσω ότι οι τριετίες ξεκινάνε μετά από 6 χρόνια και μικράνε. Λοιπόν, όταν έχεις μόνο τον κατώτατο σύν τριετίες, βγαίνει ένας φόρος συγκεκριμένος 1.500 ευρώ προς τριετίες, ως 2.200 ευρώ με τριετίες. Αυτός είναι ο φόρος. Πού είχαμε όμως, να το πω έτσι και τα παραπέρα. Έχουμε 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σημαντικές προσαυξήσεις από τα κριτήρια του τζίρου και το κριτήριο των εργαζομένων. Οι προσαυξήσεις μπορεί να φτάσουν τα 5-10.
3: Το λόγο αυτή τη στιγμή τον έχει ο κ. Αθανάσιος Πετραλιάς.
2: Άλλο φόρος 1.500 ευρώ, άλλο 20.000 ευρώ. Το καταλαβαίνουμε έτσι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν μεγάλη ομάδα ελευθερών επαγγελματιών που ουσιαστικά με τα τεκμήρια και αυτές τις δύο προσαυξήσεις βάσει του τζίρου και βάσει της μισοδοσίας, και σημειώνεται η μισοδοσία επηρεάζει κυρίως εστίαση και για εμπόριο και έχουν την προσοχή τους εργαζομένους, επηρεάζαν πολύ το φόρο που προέρχεται για τους επιχειρηματίες. Εδώ έχουμε λοιπόν τα data από το Night Data, από τα φορολογικά δεδομένα από τα POS, και ερχόμαστε και λέμε τι, ότι οι συνεπείς επαγγελματίες, ποιος είναι ο όρος του συνεπούς, του νόμιμου, χρησιμοποιούμε το πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή, έχεις συνδέσει My Data, έχεις στείλει τα στοιχεία, έχεις διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Η εργατική παράβαση. Τότε, αυτές οι δύο προσαυξήσεις αποδεχόμαστε τα δεδομένα που ματριώνεις και δεν εφαρμόζονται. Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελευθερών επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα, οπότε είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά αν έχεις στείλει με data και δεν έχεις ποτέ σε πολιτική παράδοση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 27 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ. 402 η πρώτη μείωση φόρου και 170, 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι εισπράτταμε από τα τεκμήρια. Άρα, ουσιαστικά αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση. Ναι, είναι άλλη κατανομή, περισσότερη λάψη αυτή με τα παιδιά κτλ. Και συνεπείς. Αλλά συνολικά γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει τα τεκμήρια και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιδεδέμων στους επαγγελματίες και επιπλέον το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής. Συν άλλα 50 εκατομμύρια τρίτεκνοι, έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσει από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω. Άλλα 130 εκατομμύρια από το 2028, επιπλέον μείωση φόρου. Άρα σε συνολική επιβάρυνση των ελευθερών επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα περίπου από το φόρο των ελευθερών επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου. Έτσι, μέσα στα αθνικά. Θα περάσουμε στο επόμενο μέτρο που αφορά τους συνταξιούχους. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο, το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογιζόταν σε 2,6% και τον ελογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26, που ακόμα τρέχουν τα σενάρια, θα δούμε αν θα υπάρχει μικρή διαφοροποίηση εκεί. Το δεύτερο μέτρο που ήδη έχει θεσμοθετηθεί είναι η λύση του προβλήματος συντάξεων χειρίας, έτσι, 50% μείωση και όταν λαμβάνουν από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό έχει κόστος 16 εκατομμύρια φέτος, 48 εκατομμύρια το 27 σε πλήρη έτος. Ερχόμαστε τώρα και κάνουμε ακόμα μία παρέμβαση. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 26 το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Συνολικά λοιπόν θα έχουμε άλλους 270.000 δικαιούχους. Να πούμε το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και όσοι λαμβάνουν συντάξεις θανάτους και άνω των 60 ετών. Πλέον όλοι

0: για τους 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθαρά 880 το συνολικό. Η αύξηση που κάνουμε είναι συν 300, έτσι, θα ήταν 570 κάτι και είναι συν 301 και πάει 880 το συνολικό ποσό. Συνολικά μαζί με τη μείωση συντάξεως χειρίας και τα λοιπά, έχουμε 895 εκατομμύρια για το 26 και 1,68 δις μαζί με την αύξηση των 750 εκατομμύρια που είναι αύξηση συντάξεων χωρίς την ψηφιακή προσωπική διαφορά, 1,68 δις ευρώ περισσότερα χρήματα για τους συνταξιούχους για το 2027. 895-26, 1,67 δις το 2027, που είναι πολύ πολύ παραπάνω από τις αξίες του πληθωρισμού ή ό,τι άλλο. Παραδείγματα. Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τα ανάλογα τώρα. Να μείνουμε στα 12 πιο σημαντικά μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για επιχειρήσεις το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους βρίσκονται στην Αττική και έχουμε και τις ανάλογες διαμαρτυρίες και στάσεις. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις, βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα για να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Οι συνταξιούχοι τότε, τώρα, ακούσαμε τα προηγούμενα, λοιπόν. Αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως 20.000 ευρώ. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. Δημόσιοι υπάλληλοι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από τον 12ο του 27. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα. Το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο. Κουμπαρά άνω των 60.000 ευρώ στα 18. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά έως το 29 και τιμή αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις, βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού, ισχύει από το 26 για τις δηλώσεις του 27, μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, παράδειγμα επιχείρηση εστίαση 15 ετών με 5 εργαζόμενους και 105.000 ευρώ μισθοδοσία, κέρδος 2.534 ανά έτος. Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από 55% σήμερα, φορολογικό έτος 2027. Επιχειρήσεις ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%, φορολογικό έτος 2028. Μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Μεταφορά 1,5 δις ευρώ από τα Άσια Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, 1,1 δις δάνειο δοτικό δεν έχει αποσαφινιστεί, δεν έχει υποθεί αυτό το περί των δανείων με την εγγύηση του ελληνικού κράτους. Τώρα, αν εμπεριέχεται σε αυτά, είναι κάτι που δεν έχει αποσαφινιστεί. Δεν έχει με σαφήνεια υποθεί κάτι. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια, φορολογικό έτος 2026, μείωση 50% σε Αττική το 28 και κατάργηση το 29. Παράδειγμα, μία επιχείρηση ηλιάν εμπορίου στη Θεσσαλονίκη πληρώνει 1.600 ευρώ, από το 27 πληρώνει 0. Συνταξιούχοι αύξηση σε 400 ευρώ, συν 100 δηλαδή, ήταν 300 πριν καθαρά από Νοέμβριο της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης, διεύρυνση περιμέτρου, δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών, επαναλάβω. Μισθωτή ιδιωτικού τομέα, αύξηση κατώτατου του μισθού σε 1.000 ευρώ, 1.300 μετριετίας μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Δηλαδή ένας νέος με βασικό όφελος 414 ευρώ το 27 και 1040 το 28, υπάλληλος με τριετίες με 959 καθαρά θα διαύξει 1055 το 28. Λιγότερα δηλαδή από 100 ευρώ. Ναι. Περίπου. Ένα εκατοστάρικο περίπου. Ναι. Δημόσιοι υπάλληλοι, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μειχτά από το Δεκέμβριο του 27, την επόμενη χρονιά δηλαδή. Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ μήνα μειχτά έως τον Ιανουάριο του 28 λόγω αύξησης κατώτατου. Δηλαδή ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά στο δημόσιο και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα δει αύξηση 560 ευρώ.

2 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28. Μάλιστα. Αγρότες, μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026. Στην ουσία από το επόμενο, το ελάχιστο φορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ στα 22.204 ευρώ. Δηλαδή ένας αγρότης με έσοδα 20.000 ευρώ πλήρωνε 1.183 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ο αγρότης με έσοδα 30.000 ευρώ πλήρωνε 5.083 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 2.183. Τώρα, αυτό με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, για νεογέννητα έως 2 ετών. Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς του έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που αυξάνεται 10% κατά 10% ανά πενταετία. Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, εάν και εφόσον βεβαίως οι γονείς καταθέτουν έως 1.200 ευρώ για το παιδί τους, για το κάθε παιδί τους αν είναι παραπάνω από ένα. Η τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή αυτά θα τα δείτε το 28, το φορολόγιο το αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ στα 25.364, δηλαδή ένας τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620, τώρα θα πληρώνει 0. Οι πολυτέκνοι επίσης θα έχουν αύξηση υποδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Και ισχύει αυτό από τις γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 26. Για τέταρτο παιδί από 3.500 ευρώ στα 4.500 και για το πέμπτο παιδί από 3.500 στα 5.500. Πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3 σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ. Εδώ έρχονται κάποιοι και λένε ότι αυτό θα αποτρέψει κάποιους να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν. Κατάργηση ένφυας οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 έως 2.200 άτομα και από 1.700 άτομα στη Δυτική Μακεδονία από το 27. Όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 27 έως το 29. Από Ιανουάριο του 27 μείωση 50% σε χρεώσεις 20 οικιακούς λογαριασμούς. Τώρα, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων, από 25 Σεπτεμβρίου του 2026, καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 24, αναδρομικά αυτά. Από 1η Νοεμβρίου του 2026, έναρξη επιστροφής ΕΦΚΑ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα. 30 Νοεμβρίου του 2026, καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς για το έτος 25. 30 Νοεμβρίου του 2026, καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026, καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. 1η Ιανουαρίου του 2027, μηδενισμός συντελεστή φορολόγηση τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ. 1η Ιανουαρίου του 2027, τιμή αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. 1η Ιανουαρίου του 2027, μείωση χρεώσεων ΙΚΟ στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα σε 3,45 ευρώ, μάλιστα. Ιανουάριο του 27, έναρξη του κουμπαρά για την νέα γενιά, μάλιστα. Ιανουάριο του 27, έναρξη προγράμματος σπίτι μου. Μέσα Μαρτίου, βεβαίως, η ένφια. Κατάργηση από το 27 του ένφια σε οικισμού έως 2.000 κατοίκους, 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. 1η Απριλίου του 27, αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. 1η Απριλίου του 27, μείωση 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μέσα Μαρτίου, μέσα Ιουλίου του 27, κάπου μέσα εκεί θα είναι και οι εκλογές, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, μείωση φόρων ύψους 884 εκατομμύρια ευρώ.

Μείωση τεκμηριών ελευθέρων επαγγελματιών, απαλλαγή από τις προσαύξεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού την ίδια περίοδο, μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, επίσης επιπλέον επέκταση μείωση 50% σε οικισμούς έως 2.000 κτλ. Μάλιστα. Και ειδικές πρόνοιες για ταξία ανάλογα με το ποσοστό συνειδιοκτησίας με κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 26 με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα από την. Μάλιστα. Καλό αυτό. Από το φορολογικό έτος 26 με κόστος 43 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0 έως τα 20.000 ευρώ με κόστος 87 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό τώρα εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογία εισοδήματος δεν θα συνυπολογίζονται στα 3.000 ευρώ εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο με κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ. 30 Νοεμβρίου του 2027. Εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το έτος 26, φορολογικό έτος. Λοιπόν, 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους αμαία και ανασφάλιστες υπερήλικες. Τέλη Δεκεμβρίου του 2027 καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθωρισμού του και του ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Τέλος Δεκέμβριου του 2027 πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μειχτά στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027, μετεκλογικά δηλαδή, που θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους. Μας χρειάζεται μια ανάσα. Και πολύ ψάξιμο. Ανάλυση. Κάντε την. Ο καθένας από μόνος του. Ανάλογα με το σε ποια τάξη ανήκει. Επιβάλλεται. Για να ξέρουμε τι ακούμε. Και τι μας βρίσκει, τι θα βρούμε.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα, στον πατέρα του Διονύση στα Χαβριάτα, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σία τη Λαβά, τη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την κυρία Ανά από το Λιξούρι, τη Σοφία την Αγγελική, την Ειρήνη, τον Σπύρο τη Μαρία, τον Διονύση Σταθάτου και την Πριγάδα του, την Μαριάνθη από Λιξούρι και από Αργοστόλη, τη Ρεβαθία, το Γεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόδο. Το Σιβή και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπορτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, τη Χριστίνα και Παναγίδη, διαχειρός Λεωνιθάκη, Λίθοστρο του 4. Δύο τα κρουαζιερόπλια που ελιμενίζονται από το πρωί σήμερα στο Αργοστόλι. Μεγάλη κίνηση, υψηλές θερμοκρασίες. Στην κυρία Μαντώ, στην Εύα τη Χαρίκλια, στη Μάντα Μαρία, στην Ολγίνα Κρίς, στο Θεόδουλο το Σολωμό, Παναγή Καβαλιαράτη. Να είστε όλοι καλά. Στο Χαραλαμπά από τα Πατήσια, στο Βασίλειο από τον Αγιάννη το Ρέντι, στην Αναστασία από το Κορδαλό. Σήμερα το πρωί όλοι αρκετοί γίναμε μάρτυρες ενός τροχαίου στο κέντρο της πόλης του Αργοστολίου, όταν τρενάκι το οποίο μετέφερε τουρίστες ενεπλάκη με έναν πεζό ιερέα μεγάλης ηλικίας σε τροχαίο μπροστά ακριβώς από το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Ευχόμαστε να είναι καλά ο πατερούλης. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και ενημέρωση επίσημη. Να προσέχετε γενικώς.

0: Μια βραδιά η οποία πραγματικά ήταν υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων, στο κέντρο Βεργωτή. Με το Ίδρυμα Γεώργιο και Μάρης Βεργωτή να παρουσιάζει το ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα, η μουσική των Ελληνών της Αλεξάνδρειας. Ειρήνη Καράγιανη, η διακεκριμένη φλαουτίστα και μουσικολόγος Ναταλία Γεράκη, ο καταξιωμένος πιανίστας Απόστολος Παλιός, παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου πρόγραμμα. Αναδείχθηκαν έργα Ελλήνων συνθετών πάνω σε ποιήση του Κωνσταντίνου Καβάφη αλλά και άλλων δημιουργών. Και βέβαια ιδιαίτερη θέση σε αυτή την μουσική αφήγηση είχε το επτανησιακό στοιχείο με αναφορές σε σημαντικούς μουσικούς της Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, Γεώργιος Μολφέτας κλπ. Τόπους Αλεξάνδρινουμ, καρπός του μουσικολογικής έρευνας της Ναταλίας Γεράκη, απέδειξε ότι μπορεί μια μουσική εκδήλωση να αποτελέσει ένα ταξίδι στην ιστορία, τη μνήμη και τον πολιτισμό. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή τη βραδιά.
1: Στο Αλεξανδρινό Θέατρο Αγράφια με εμφανίστηκε ο Σουρής στη Στήλη Κάρνα και διευθύνοντας τον Χοροδιακό Θέσο και Φελιδίνης. Ο κορυφαίος των εμφανίσεων συνθετών, ο Σπυρίδων Σαμάρας, θα παρευρεθεί επίσης στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να παρακολουθήσει παραστάσεις των λυρικών δραμάτων του Μάρτης και Ρέα. Εκείνος όμως που επρόκειτο να παραμείνει για 4 ολόκληρες δεκαετίες στη θάγλουσα πόλη, είναι ο κερκυραίος Αλέξανδρος Γκρέκ. Συνθέτει ακατάπαυστα, διδάσκει μουσική στα κοινοτικά σχολεία και ορφανοτροφία και διευθύνει το μουσικό τμήμα της Ελληνικής Ένωσης Εσχήλος Αριών. Η όπερα του Ανδρονίκη ανεβαίνει το 1912 στο θέατρο Αλάμπρα και καταγράφεται ως μείζον μουσικό γεγονός. Αλεξάνδρο Γκρέκ, σαλόνικα για πιάνο, Πριέρ Δουσουάρ για φλάουτο και πιάνο και ματινάτα για φωνή.

Σε πληρώνουμε συνέχεια στα της ενημερωσίας σας. Το δημοτικό στάδιο Λεξουρίου θα παραμείνει κλειστό από Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και Τετάρτη 9 λόγω προγραμματισμένου ψεκασμού στον Χλωτάπητα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών μέτρων συντήρηση υγιεινής και ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και για την αποφυγή οποιοδήποτε κινδύνου προς τους αθλούμενους. Μένουμε Λεξούρη. Νέα σελίδα για τη Φιλαρμονική Σχολή Λεξουρίου. Ανακοίνωσε την ένταξη του Ανδρέα Χασιώτη στη θέση του αρχιμουσικού της σχολής. Καλή θητεία ευχόμαστε.

Πάμε τώρα στο Leader, λοιπόν, Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων προτάσεων στο πλαίσιο των δράσεων της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για έργα και παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα Leader 23-27 του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Λοιπόν, αποφασίστηκε η παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μέχρι και τις 11. Για να δούμε λοιπόν, 27 Δεκάτου του 26. Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρόταση είναι 27 Οκτωβρίου του 2026. Στο πλαίσιο λοιπόν της πρόσκλησης αυτής δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλλουν με άμεσο ή έμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας λοιπόν. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 34ο τηλεμάχιος αγώνας δρόμους Καλασπόρου, ο οποίος θεματικά πηγάζει από την αρχαιότητα. Δήλωσαν συμμετοχή 42 δρομοί στην απόσταση των 12 χιλιόμετρων, από τους οποίους τερμάτισαν οι 41. Σπάνιο αυτό. Πρώτος τερμάτισε ο Ιταλός, ο οποίος έχει σπίτι στο νησί μας, Τούρκο Μάσιμο, με το μικρό γιο του, τον οποίο περίμενε στον πόρο για να τερματίσουν μαζί με χρόνο 53 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Από τις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Αθηνά Μπενετάτου. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αγώνες των μικρών στην ηλικία αθλητών, στην κεντρική πλατεία του πόρου, η οποία έλαμψε βεβαίως με την αγωνιστικότητα και ενεργητικότητά τους. Τα μετάλλια και τα κύπελα στους νικητές απένιμαν. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος Ηλίου Πρόνων και τουρισμού Νίκος Κουρκουμέλης, ο πρόεδρος του Πόρου Κεφαλονιάς Οδυσσέας Γαλιατσάτος, ο πρόεδρος της Κάλλας Γιώργος Τραυλός, ο αντιπρόεδρος της Κάλλας Άγγελος Τσιμάρας, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Πόρου Κεφαλονιάς ο Πρόνησος, η Ασπασία Σεριάτο και ο γνωστός φωτορεπόρτης στο νησί μας Νίλ Τζάκσον και ο Σπύρος Κακάδης. Και στον επόμενο λοιπόν με μεγαλύτερες επιτυχίες ακόμα.

0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κεφαλονιά. Με πτώση της θερμοκρασίας. Και αύριο εμφανίζονται 23 με 31 βαθμούς, βαθμοί. Σεπτέμβρης μήνας. Waves come crashing in, I can't find my feet. There you... Στο χώρο του Θαλασσόμιλου Εργοστολείου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Δέσποινας Χαρώνη με τίτλο «Αποσπάσματα σκέψεων». Για την ποιητική συλλογή της μίλησαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ριφόρτς, ο Διονύσης Φωκάς, η Παναγιώτα Παπασταμούλου, ο Σπύρος Ανδρέας Παπαδάτος και η Ουρανία Απέργη. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν η εκδόση Πηγή και ο Πολιτιστικός Ιστορικός και Λεωγραφικός Σύλλογος του Ριφόρτς. Καλά, εντάξει, εδώ να ευχηθούμε. Το καταχάρηκαν και διασκέδασαν οι κυνηγοί του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου. Τα 50 χρόνια έκλεισε. Μπράβο. Μακροημέρευση ευχόμαστε. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή του, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αργοστολίου διοργάνωσε το Αντάμωμα των Κυνηγών, γιορτάζοντας αυτή τη σημαντική επέτειο. Το καλωσόρισμα στους παρευρισκόμενους απευθύνει ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου, Θανάση Μιχαλάτος. Η διοργάνωση αποτέλεσε με παράλληλα την αφετηρία για τη νέα κυνηγετική περίοδο και εξελίχθηκε και σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, με τη ζωντανή μουσική και το χορό να δίνουν τον τόνο στη βραδιά. Το πρόγραμμα πλαισίωσαν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχάτων Ο Ένος. Επίσης, ολοκληρώθηκε το 10ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων στην Κεφαλονιά.
1: Όλες οι εξελίξεις.
0: Ναι, όλες οι εξελίξεις, ενδεχομένως και με όχι την ολότητά τους δοσμένη καθημερινά σε εσάς. Φτάσαμε να αγγίζουμε την μία μετά μεσημβρία. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το Ιόνιο Φεστιβάλ 10ο κατά σειρά. Πραγματοποιήθηκε στο νησί μας με τη συμμετοχή πάνω από 80 σκαραβαίων και βανακίων. Λοιπόν, για 12 χρόνια το φεστιβάλ προσφέρει εναλλακτικό τουρισμό στην Κεφαλονιά και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Λοιπόν, πολλά τα happening, πάρα πολλές οι επισκέψεις σε διάφορα μέρη και από εκεί και πέρα πλέον το 12ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυχτων έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι του 2028, ναι, από 25 σε 27. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, να καλύψουμε την επιθυμία της Αγγελικής για σήμερα. Τρελό από χαρά με Κωστή Μαραβέγια. Φιξάρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Τότε τα καλύτερότερα σας ευχόμαστε.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Συνδέσε για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον In Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: ειδήσεων από τον Νιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς άφησε το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ένας 62χρονος Βρετανός, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε κατάλημα του νησιού. Ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες ανάνεψης χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον κρατήσουν τη ζωή. Για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών του θανάτου του θα διενεργηθούν νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του μεγάλου κεφαλονίτη Ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την Εθνική Βαλιάνιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, και η θλιβερή εικόνα αναδείχθηκε από τον δημοσιογράφο της Καθημερινής και περιηγητή του αστικού τοπίου Νίκου Βατόπουλου, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον νέο βανδαλισμό. Το βράδυ του Σαββάτου, ο πεζόδρομος Βαλιάνου στο Αργοστόλι μετατράπηκε σε μια μικρή βιτρίνα της επτανησιακής γης με αρώματα, γεύσεις και ανθρώπους που κουβαλούν καθημερινά το βάρος της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση Φιλέματα Επτανησιακής Γης, που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, έφερε στο κέντρο του Αργοστολίου προϊόντα και παραγωγούς από τα Ιόνια νησιά, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια πλευρά του τόπου που συχνά μένει πίσω από την τουριστική εικόνα. Μεταξύ άλλων, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά τυριά, κρασιά, μέλι, ελαιόλαδο, παραδοσιακά εδέσματα, κεράσματα και προϊόντα μικρών παραγωγών. Το 11ο Παγκόσμιο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων στην Κεφαλονιά, που οργάνωσε η Λέσχια Αερόψυκτων Κεφαλονιάς, έκλεισε τον κύκλο του με μεγάλη επιτυχία. Για τρεις ημέρες, το 11ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς συγκέντρωσε πάνω από 80 σκαραβαίους και βανάκια από πολλές χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα. Το 12ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι 25 με 27 Αυγούστου του 2028. Την τελευταία του πνοή άφησε άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής αυτοπυρπολήθηκε σε οικόπεδο συγγενικού του προσώπου σε περιοχή της Λευκύμης της Κέρκυρας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση για νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της πρώην Βέστο Λιξούρη. 5η 10 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Inkefalonia 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Βγήκαν σιρήνες στη στεριά, μα δε φοβήθηκαν.

Ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Ποτά με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό. Σπαθί με μπρούν.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς άφησε το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ένας 62χρονος Βρετανός, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε κατάλημα του νησιού. Ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών του θανάτου του θα διενεργηθούν νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του μεγάλου κεφαλονίτη Ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την Εθνική Βαλιάνιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, και η θλιβερή εικόνα αναδείχθηκε από τον δημοσιογράφο της Καθημερινής και περιηγητή του αστικού τοπίου Νίκου Βατόπουλου, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον νέο βανδαλισμό. Το βράδυ του Σαββάτου, ο πεζόδρομος Βαλιάνου στο Αργοστόλι μετατράπηκε σε μια μικρή βιτρίνα της επτανησιακής γης με αρώματα, γεύσεις και ανθρώπους που κουβαλούν καθημερινά το βάρος της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση Φιλέματα Επτανησιακής Γης που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων έφερε στο κέντρο του Αργοστολίου προϊόντα και παραγωγούς από τα Ιόνια νησιά, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια πλευρά του τόπου που συχνά μένει πίσω από την τουριστική εικόνα. Μεταξύ άλλων, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά τυριά, κρασιά, μέλι, ελαιόλαδο, παραδοσιακά εδέσματα, κεράσματα και προϊόντα μικρών παραγωγών. Το 11ο Παγκόσμιο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων στην Κεφαλονιά, που οργάνωσε η Λέσχη Αερόψυκτων Κεφαλονιάς, έκλεισε τον κύκλο του με μεγάλη επιτυχία. Για τρεις ημέρες, το 11ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς συγκέντρωσε πάνω από 80 σκαραβαίους και βανάκια από πολλές χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα. Το 12ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι 25 με 27 Αυγούστου του 2028. Την τελευταία του πνοή άφησε άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής αυτοπυρπολήθηκε σε οικόπεδο συγγενικού του προσώπου σε περιοχή της Λευκύμης της Κέρκυρας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση για νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα εγκαίνια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της πρώην Βέστο Λιξούρη. 5η 10 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Στα ξενύχτια λέμενε και στρέλεζε λέμενε. Στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

και στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδεια σύλληψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες λέμε ναι.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον ίδιο Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς άφησε το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ένας 62χρονος Βρετανός, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε κατάλημα του νησιού. Ο άνδρας υπέστη ανακοπή. Γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν προσπάθειες ανάνυψης, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών του θανάτου του θα διενεργηθούν νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις. Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του μεγάλου Κεφαλονίτη Ευεργέτη Παναγή Βαλιάνου, το οποίο βρίσκεται μπροστά από την Εθνική Βαλιάνιο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, και η θλιβερή εικόνα αναδείχθηκε από τον δημοσιογράφο της Καθημερινής και περιηγητή του αστικού τοπίου Νίκου Βατόπουλου, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία και σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τον νέο βανδαλισμό. Το βράδυ του Σαββάτου, ο πεζόδρομος Βαλιάνου στο Αργοστόλι μετατράπηκε σε μια μικρή βιτρίνα της επτανησιακής γης με αρώματα, γεύσεις και ανθρώπους που κουβαλούν καθημερινά το βάρος της τοπικής παραγωγής. Η εκδήλωση Φιλέματα Επτανησιακής Γης, που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων, έφερε στο κέντρο του Αργοστολίου προϊόντα και παραγωγούς από τα Ιόνια νησιά, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια πλευρά του τόπου που συχνά μένει πίσω από την τουριστική εικόνα. Μεταξύ άλλων, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά τυριά, κρασιά, μέλι, ελαιόλαδο, παραδοσιακά εδέσματα, κεράσματα και προϊόντα μικρών παραγωγών. Το 11ο Παγκόσμιο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων στην Κεφαλονιά, που οργάνωσε η Λέσχη Αερόψυκτων Κεφαλονιάς, έκλεισε τον κύκλο του με μεγάλη επιτυχία. Για τρεις ημέρες, το 11ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς συγκέντρωσε πάνω από 80 σκαραβαίους και βανάκια από πολλές χώρες του εξωτερικού και από την Ελλάδα. Το 12ο Ιόνιο Φεστιβάλ Αερόψυκτων Κεφαλονιάς έχει ανακοινωθεί για το καλοκαίρι 25 με 27 Αυγούστου του 2028. Την τελευταία του πνοή άφησε άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής αυτοπυρπολήθηκε σε οικόπεδο συγγενικού του προσώπου σε περιοχή της Λευκύμης της Κέρκυρας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση για νοσηλεία, καθώς είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της πρώην Βέστο Λιξούρη. 5η 10 Σεπτεμβρίου, στον κήπο του Νάπιερ στο Αργοστόλι, 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Δεν πεθαίνει στη Στέλλα Μελίνα κι η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά, ξαφνικά. Στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό. Πάμε.
1: Πάμε στο μαγνητό φως, τα λούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό,

παλιού μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.